ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες.

0: FM στους 102.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμμος
0: FM στους 102.
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπρος. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε και φέτος για άλλη μια χρονιά στο αληθινό ραδιόφωνο, στον αγαπημένο μας Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές φέτος 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Τρεις φορές την εβδομάδα θα με ακούτε. Πιστεύω να σας αρέσει αυτό. Αλλά και αν δεν σας αρέσει, δεν είστε υποχρεωμένοι να τα ακούτε με το ζόρι. Και τρεις φορές την εβδομάδα λοιπόν. Σάββατο, Κυριακή 7-10 το κλασικό ενημερωτικό εδώ στον Real FM. Συν Παρασκευή 10-12 το πρωί με το μεσημέρι. Πάντα ζωντανά, πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Με ελληνική μουσική πάντα και φέτος έτσι θα πάμε. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά, λιγότερο λαϊκά. Και με όλη την ομάδα των συνεργατών εδώ στο στούντιο αλλά και εκτός στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Λάσκαρης Αγοραστός, ο πρώτος με τον οποίο κάνουμε ποδαρικό. Καλημέρα Λάσκαρη, καλή χρονιά φίλε. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, ξεκινάμε πάλι μαζί όπως ξεκινήσαμε το 2007. Τότε σε άλλα στούντιο, στον Ταύρο ήμασταν. Εδώ φύλακας άγγελος του σταθμού η Εύη Βουγιουκλιώτη. Όλη η ομάδα εντός και εκτός των στούντιο με κάποιες μικρές αλλαγές. Θα σας τα ανακοινώσει όλα αυτά αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου από την άλλη Δευτέρα. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, αλλά αυτές οι μικρές αλλαγές θα είναι σημαντικές, φίλες και φίλοι, και θα δώσουν επιπλέον πινελιές σε ό,τι ενδεχομένως να έλειπε τις προηγούμενες ραδιοφωνικές χρονιές. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά. Πολύ χαίρομαι που σας ξανασυναντώ. Θα πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα και πάντα αυτή εδώ η εκπομπή, είτε το Σάββατο, είτε τις Κυριακές, είτε την Παρασκευή, θα έχει δυνατό σημείο, δυνατό στοιχείο, την αμφίδρομη επικοινωνία με ακροάτριες και ακροατές. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας παραμένει πάντα το ίδιο. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας και αυτό παραμένει το ίδιο όπως πάντα. Πιστεύω να περάσατε καλά, να επιστρέψατε με διάθεση δυνατή, να γεμίσατε μπαταρίες. Να περάσατε όμορφα, εν πάση περιπτώσει, όπου και αν πήγατε. Και να ευχηθούμε να επιστρέψουν πίσω δυνατοί και υγιείς και όσοι φίλοι δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στην καθημερινότητά τους. Πλάκα-πλάκα από την Τρίτη είναι 1η Σεπτέμβρη, Επιστρέφουμε όλοι λίγο πολύ, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των σχολείων. Και οι περισσότερες άδειες τελειώνουν. Αν και να σας πω την αλήθεια, πάντα το δικό μου όνειρο είναι, δεν μπόρεσα να μέχρι στιγμής να το εκπληρώσω ποτέ, να κάνω κάποια στιγμή διακοπές αρχές Σεπτεμβρίου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως για το γεγονός ότι είναι λιγότερος κόσμος και σε περιποιούνται καλύτερα. Φθηνότερες διακοπές, ποιοτικότερες, αλλά δυστυχώς οι ανάγκες της ζωής, τα επαγγελματικά, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δηλαδή. Παλαιότερα τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο, τώρα είναι μεγαλύτερα και πάνε. Η μεγάλη μου τελείωσε και το πανεπιστήμιο και τα μεταπτυχιακά. Δουλεύει κανονικά. Η μικρή έχει το πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε τη δυνατότητα και λόγω σχολείων να πάμε τον Σεπτέμβριο για διακοπές. Όμως, όποιος είναι σε διακοπές τώρα, θα περάσετε, εύχομαι να περάσετε όμορφα, να το ευχαριστηθείτε και να γυρίσετε πίσω γεμίζοντας με γεμισμένες μπαταρίες, ώστε φίλες και φίλοι να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με δύναμη και υγεία και αυτήν την νέα σεζόν. Δεν λέω χρονιά, ή δεν αλλάζει ο χρόνος. Νέα σεζόν, ραδιοφωνική σεζόν.
1: Ώσπου να βρω νερό.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Έχουμε πολλές τηλεφωνικές ενημέρωσης συνεντεύξεις. Σε λίγο θα διαβάσω και τις καλημέρες, τα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών που είναι πολλά και βλέπω έχουν έρθει από νωρίς και μας καλωσορίζουν. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Ας πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Εύα Δελούδη. Καλημέρα, καλή αρχή. Εύχομαι Γιάννη. Πάει και ο Αύγουστος. Τώρα θα έχουμε το μικρό καλοκαιράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης ο Πρόδρομος. Χρόνια πολλά. Στην Αμάρινθο της Ευβοίας. Μάλιστα μου στέλνει και μια φωτογραφία. Καλημέρα, κυρία Δελούδη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη, την κυρία Ποθητή. Καλημέρα, κυρία Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Αυγούστου να είναι γεμάτο φως, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και χαρές που κάνουν την καρδιά ευτυχισμένη. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, μάλιστα. Πάει και ο Αύγουστος. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά, Στέφανε, την καλημέρα μας, φίλε. Πάντα με υγεία σου, εύχομαι.

Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα Γιάννη και καλή ραδιοφωνική χρονιά σου. Εύχομαι να είσαι και να παραμείνεις δυνατός υγιής για να σε απολαμβάνουμε και να μας κάνεις παρέα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εγώ σε ευχαριστώ αγαπητέ φίλε, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες και καλή σεζόν από το φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ και εσένα, την αγάπη μου. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο που στέλνει την αγάπη του, την καλημέρα του. Εύχεται μια καλή δυνατή σεζόν φέτος με υγεία, ευτυχία, θετική ενέργεια και πάρα πολλά καλά δείγματα φέτος στο ραδιόφωνο που εσείς πάντα δείχνετε καλά δείγματα και έχετε σίγουρη την υψηλή ακροματικότητα. Εκτός από τη χρονιά αυτή που θα είναι σίγουρα εκλογική, για μένα προσωπικά θα είναι μια χρονιά μιας μεγάλης νέας αρχής για τη ζωή μου, καθώς από Οκτώβριο θα ξεκινήσω δυναμικά στη σχολή μου. Και τον ίδιο τον Οκτώβριο θα έχω μια μεγάλη και τυχερή ευκαιρία σπουδαστή σχολή να επισκεφθώ τα στούντιο τη ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, που πιστεύω θα είναι μια πρωτόγνωρη και απίστευτη εμπειρία για μένα. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε, αγαπημένα μου κύριε Γιάννη. Καλή σεζόν για φέτος και εκ μέρους εμού και των γονέων μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που μου δίνετε. Ο φίλος ο Νίκος Ολικουρίνος, ένα πολύ καλό παιδί, φέρελπης δημοσιογράφος στα αθλητικά. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και είμαστε εδώ πάντα δίπλα του για να τον στηρίξουμε. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χαρί. Λέω καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιάννη, χρόνια πολλά για τη ημέρα. Καλές εκπομπές με ευχάριστα νέα όσο γίνεται και προοδευτικές συζητήσεις να κάνουμε. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα που σίγουρα ακούει, ο φίλος ο Γιώργος ο ανορθόγραφος. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ελένη. Να είσαι καλά κυρία Ελένη. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Αρκετά μηνύματα. Βλέπω ότι έχουν έρθει και μηνύματα από μέσω της Εύης. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Να είσαι καλά Ανέστη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σε βρήκα. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θα δούμε στη συνέχεια τα νέα της επικαιρότητας, τα του καιρού. Να δούμε τι τελευταίες ειδησογραφικές πινελιές έχει η μέρα.

Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον coach, στο Μιχάλη. Καλημέρα, coach, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα με υγεία. Καλημέρα στα παιδιά, το Γιάννη και τον Κώστα, που μου γράφουν νέα σεζόν. Γιάννη, νέα αρχή αλμάτων, με πολλές ευχές από την ομάδα του Skydive Attica πάνω από τα μαγευτικά μέγαρα. Ξέρετε, είναι τα παιδιά τα οποία πηδάνε, πετάνε, όχι απλά πηδάνε. Καλημέρα, να σε καλά, αγαπητέ φίλε Κώστα και εσύ, Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη. Υγεία, ευχάριστα νέα και πάντα επιτυχίες. Να σε καλά, Κώστα. Θα διαβάσω σε λίγο και το υπόλοιπο μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή σεζόν και καλή εκπομπή για σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Και εκεί στο Αλεποχώρι. Στην Παλιοπαρέα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος ο Νίκος από την Κόρινθο, παλιός ακροατής του Real FM. Τον θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Real FM, 2007, ίσως λίγο αργότερα, μην ήταν από τους πρώτους, αλλά από τους ακροατές που ήρθαν μετά από μερικούς μήνες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλάκο. Καλημέρα κύριε Παυλάκο, να είστε καλά. Γιατρός στο επάγγελμα, μας στέλνει την καλημέρα του. Μου λέει, έχεις δίκιο για τις διακοπές του Σεπτέμβρη. Το έχω κάνει 3-4 φορές στη ζωή μου. Είχε τη δυνατότητα αυτή ο αγαπητός φίλος ο γιατρός. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα και πραγματικά μου λείπουν οι διακοπές του Σεπτέμβριο. Είπαμε, είναι πολύ καλύτερες οι διακοπές το Σεπτέμβριο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, δώστε μου μερικά λεπτά να μπούμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα και επιστρέφουμε μηνύματα. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Να ξεκινήσουμε όπως μου ήρθαν εδώ οι εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα νέα. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Θα βγάλουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη συνέχεια, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα τον ρωτήσω για το καλώδιο, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε εξελίξεις. Ενημέρωση, όχι άδεια. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για τα έργα, απλώς θα ενημερωθεί τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Ετοιμάζεται η απαραίτητη ναύτεξ. Ίσως και στις αρχές Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός, αποκάλυψε Μητσοτάκη από την Κοζάνη. Κεντρικό θέμα σήμερα στον ελεύθερο τύπο του Σαββάτου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ώρα να κάνει ξαστεριά, η μάχη της Κρήτης και το στοίχημα της Θεσσαλονίκης, με κεντρική φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από την εφημερίδα, την εβδομαδιαία εφημερίδα Το Καρφί. 6 φορές επάνω πλήρωσαν για το μπάζωμα στα Τέμπη. Συμπεριφορά ενόχου από τον αγοραστό, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία, που επαναφέρει το ζήτημα με όσα ακούστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας για τα Τέμπη. Σπασμένο καράβι, φεύγουμε από τη Δημοκρατία, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, αναζητώντας τον χαμένο ψηφοφόρο, με 4 φωτογραφίες: Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών που αναδεικνύει τη σφαγή των μικρομεσαίων, με υπογραφή Χατζηδάκη, σχέδιο συρρήκνωσης της αυτοαπασχόλησης πίσω από τα τεκμήρια. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον, κατά την γνώμη μου, πρωτοσέλιδο σήμερα το έχει σήμερα η Καθημερινή. Διπλό μπλόκος ενεργειακούς τουρίστες. Υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές. Είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην Καθημερινή του Σαββάτου. Απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Οδηγός προς δανειολήπτες. Πώς η πώληση αδρανών ακινήτων από 21 Σεπτεμβρίου μέσω εξοδικαστικού αποτελεί εργαλείο για να μην βγει το σπίτι σας στο σφυρί. Ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά, που ούτως ή άλλως θα τον έχουμε στη συνέχεια να μας δώσει και σε εμάς αποκλειστικές πληροφορίες και ρεπορτάζ. Η κόντρα. Παράτησαν τα Υπουργεία και τρέχουν για ψήφους. Για 3 ολόκληρες μέρες σχεδόν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται σε περιοδίες, εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι κεντρικό θέμα στην κόντρα. Πάμε στον ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. Ο λαός κάνει τη δική του αγωνιστική εξαγγελία. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στη Χάνθ, στο Λευκό Πύργο, με τα τρακτέρ που θα διαδηλώσουν οι αγρότες, γράφει ο ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα. Έτσι να με καράβει. Απογευματινή. Τη διαβάσαμε την απογευματινή, συγγνώμη.
Πάμε τώρα να κλείσουμε τις πολιτικές εφημερίδες με την εστία. Θα μοιράσει 6 δις ευρώ ενώ το χρέος έφτασε 426. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει παροχές τετραετίας την ώρα που το χρέος είναι δυσθεώρητο και μεγαλύτερο από το 2009 σε απόλυτους αριθμούς, γράφει η εφημερίδα Εστία. Και κλείνουμε με την Εσπρέσο του Σαββατοκυριακού, lifestyle εφημερίδα. Βανδύ για όλα. Με το Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Μπράβο, η δέσμη να Βανδύ. Φαντάζομαι ότι ο Βασίλης είναι ο σύντροφός της, ε. Για να τον ξέχασα το επώνυμό του, για να δω μια στιγμή. Μπισμπίκης, μου το θύμισε ο Λάσκαρης. Με τον Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Ωραία. Αποκλειστική εξασέλιδη συνέντευξη της Δέσποινας Βανδύ στην Εσπρέσο. Και πάμε και στην On Time. Μυστήριο με τον τάφο του Ιησού. Οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν τις γραφές. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από τον ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μάλιστα. Ωραία θεματάκια, έτσι. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, την κυρία Καλαϊτζάκη, που εύχεται καλή σεζόν και υγεία. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα δίπλα μας, μας στηρίζετε. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να είστε καλά, Λεωνάρδο. Την αγάπη μας, φίλε. Καλώς ήρθες στην ενημέρωση. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα, Real FM. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, Γιάννη. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Στράτο από το Ρέθυμνο, ο Νίκος. Και εγώ μας φτιάχνει τι φέρνει το Σάββατο. Γεια σου, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Τσελεκίδη. Μας λείψατε, αλλά έπρεπε και εσείς να ξεκουραστείτε. Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Να είσαι καλά, αγαπητέ Κώστα, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα, Γιάννη. Πάντα να ξεχωρίζεις τις εκπομπές με τις αναλύσεις και τις παρεμβάσεις σου. Που γράφει ότι με βάση τη Eurostat, Ελλάδα και Βουλγαρία έρχονται τελευταίες στο κατακεφαλήνα ΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Βρίσκονται πολύ χαμηλά, στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η διαφορά είναι ότι η Βουλγαρία έρχεται από τα κάτω και η Ελλάδα πέφτει από τα σχετικά ψηλά. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο ΕΠ είναι κατώτερο του 8. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου, την αγάπη μου. Καλημέρα και σε εσάς. Φανατική ακροάτρια η κυρία Στεριοπούλου και την ευχαριστούμε πολύ. Πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real FM. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, καλή σεζόν. Εύχομαι πάντα με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους πιστούς ακροατές σας. Ο αγαπητός φίλος ο κύριος Μικελάκης. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδατε πώς περίπου. Τι περίπου συμπεριλαμβάνει η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, υπάρχουν και άλλα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του για καλή αρχή στη νέα σεζόν και μου γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα συνολικού ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων, 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-32. Από αυτά τα 395 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 12.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν, Γιάννη, ενισχύσεις για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα και φορτιστές. Το κρίσιμο τώρα είναι τα πρακτικά. Πότε ανοίγουν τα εργαλεία, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και με ποιους όρους. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real από το φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που πάντα στέλνει την καλημέρα του με εύστοχες παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήματα για τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν την είδατε την είδηση. Χθες η ΑΔΕ δημοσιοποίησε ότι σε έλεγχο που έκανε σε περίπτερο, σε απλό περίπτερο στη Μύκονο, διαπίστωσε ότι μέσα σε διάστημα 3-4 μηνών δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ. Φανταστείτε τι τζίρο έκανε το περίπτερο. Προσέξτε, αυτές είναι οι αποδείξεις που δεν εξέδωσε, γιατί κάποιες αποδείξεις εξέδωσε. Η ΑΔΕ εντόπισε ότι κατά τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ.

Να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε ένας, δεν θα τον έλεγα ισχυρό, αλλά κανονικού μεγέθους. Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πριν από 2 ώρες περίπου, στην βόρειο-ανατολικά, 4 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του άστρου Σκηνουρίας. Δεν υπάρχει κάποια έντονη σεισμική ακολουθία, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, μας λένε οι σεισμολόγοι, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία τα οποία έχουν. Ο καιρός θα είναι καλός το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, σε γενικές γραμμές. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τους μετεωρολόγους μας. Να σας πω ότι αργά χθες το βράδυ η Μαντόνα, ναι, η γνωστή η τραγουδίστρια, η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα. Και μερικές από αυτές είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Και από τα μοναστήρια στα Μετέωρα, και από την Κέρκυρα και από την Πάτμο, όπου επισκέφθηκε το νησί της Αποκάλυψης, πήγε και στη σπηλιά της Αποκάλυψης. Και μάλιστα κάτω από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, οι διακοπές τελείωσαν, οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου, γράφει η Μαντόνα. Πολύ θρησκευόμενη τη βλέπω τελευταία τη φίλη μας τη Μαντόνα. Φωτογραφίες με φόντο το ιερό στο ναό της Αποκάλυψης στην Πάτμο. Παλιές αγιογραφίες του Αγίου Ιωάννη του, και του Προδρόμου και του, και του της Αποκάλυψης. Παλιές αγιογραφίες του Αγίων που είναι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από αυτά τα οποία μπορώ να διαπιστώσω ως πρώτη εικόνα βυζαντινού χαρακτήρα. Παμπάλες, αγιογραφίες στο ιερό των Μετεώρων, αλλά και όχι μόνο. Γενικώς η Μαντόνα δείχνει ότι αγαπάει και τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία, τη θρησκευτική ιστορία της χώρας. Μας εξέπληξε θετικά η Μαντόνα. Φαίνεται ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο κοντά έρχεται στο Θεό. Μακάρι. Πάντως έκανε ό,τι μπορούσε για να διαφημίσει τη χώρα. Καλημέρα στην αγαπητή Εύηνα, σε καλά Εύη. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία από τη Λαμία, που εύχεται καλή σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά, αγαπητή κυρία. Καλημέρα στο φίλο, τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου. Καλημέρα και καλή αρχή πάλι, κύριε Παπαγιάννη. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα ψηφίσω κατά επιλογή. Γι' αυτό και είμαι με μισό ταξί στα Ιωάννα και με έβαλε ο Κωστής Χατζηδάκης στην ίδια φορολογία με τα ταξί στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Αθήνα. Και στον ίδιο φόρο με τα ολόκληρα ταξί. Εννοείται ότι οι εθνομηδενιστές αριστερούς δεν θα ψήφιζα ποτέ, αλλά ούτε και εκείνους που με αποκαλούσαν κλέφτη. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθες, κυρία Παπαγιάννη. Καλή ραδιοφωνική παρέα να κάνουμε και πάλι όλοι μαζί. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα κάθε Σάββατο πρωί και κάθε Κυριακή η κυρία Αλεξάνδρα εδώ μαζί μας στέλνει τις καλημέρες του. Τις καλημέρες της. Σας είπα για όσες κυρίες και για όσους κυρίους δεν το άκουσαν από την αρχή, φέτος, εκτός από Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, αυτό το οποίο κάνουμε χρόνια, δηλαδή ως μαγκαζίνο εδώ στο Real FM, προστίθεται μία ακόμα μέρα στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου κάθε Παρασκευή 10-12 το μεσημέρι. 10-12 το πρωί μάλλον, για να νομίζω μετά τις 12 πιάνει το μεσημέρι, τυπικά τουλάχιστον.

Καλημέρα στην Νίκη, να σε καλά Νίκη. Καλημέρα στον άλλο φίλο ακροατή. Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 από χθες. Αν μπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, εκεί όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων, θα δείτε αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά. Πληκτρολογήστε ψηφιακή πλατφόρμα Τουρισμός για όλους, θα σας βγάλει και θα μπορείτε να δείτε τα πάντα εκεί. Χθες το απόγευμα, κατά τις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποιήθηκαν. Τα ξέρετε τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από τα 31. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται, αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονείς, για μονογονοϊκές οικογένειες, με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο. Θα τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Λιάνα Σιάρκου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σεζόν με υγεία και χαρά σε εσάς και σε όλους τους παραγωγούς του Real FM. Ήθε ο Θεός να δώσει μόνο καλές ειδήσεις. Μακάρι να είναι μια χρονιά μόνο με καλές ειδήσεις. Δεν γίνεται δυστυχώς αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το ευχηθούμε. Ωραία. Τι ωραία που θα ήταν ο κόσμος να ήταν μόνο κόσμος με ευχάριστες ειδήσεις. Να μην είχαμε καμία δυσάρεστη είδηση. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Το αντίθετο μάλλον θα έλεγα.

Ο Τραμπ έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα τα ξημερώματα. Ανακοίνωσε και η Ουάσιγκτον και το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας δηλαδή, ότι έκλεισαν ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία, προσέξτε, με την οποία χωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Ό,τι πετρέλαιο είχε η δύσμηρη Βενεζουέλα, δυστυχώς για τη χώρα αυτή θα περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ και των ιδιωτικών κεφαλαίων, σε επίπεδο πλειοψηφικού ελέγχου δηλαδή. Και μάλιστα την συμφωνία επιβεβαίωσε πριν από λίγο, με δική του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη χαρακτήρισε μάλιστα ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία του πετρελαίου. Και όπως καταλαβαίνετε πανηγύριζε, γιατί υπερδιπλασιάζονται κατά αυτόν, κατά τον Τραμπ, τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ. Να επαναλάβω, η συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας αφορά τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Δεν μιλάμε δηλαδή για δισεκατομμύρια βαρέλια τα οποία απλά θα βγουν, είναι επιβεβαιωμένα αποθέματα. Το Καράκας επιβεβαίωσε πως υπέγραψε την ιστορική αυτή πετρελαϊκή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η πρόεδρος Ροντρίγκες μάλιστα ευχαριστεί τον ομολογό της Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων που περιέχουν αυτό το οποίο σας έλεγα πριν, ως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Φαίνεται πως η ενέργεια, φίλες και φίλοι, θα είναι το επόμενο στίχημα για τον πλανήτη. Και για την ενέργεια και ειδικά για το καλώδιο, το οποίο κατά το δικό μου ρεπορτάζ μάλλον στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινά η υπόντησή του, μιλάμε για το ενεργειακό καλώδιο, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που θα περάσει από το Αιγαίο. Θα ρωτήσουμε στη συνέχεια, στις 9 η ώρα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί τη Δευτέρα υπογράφεται μια μεγάλη συμφωνία στο Ισραήλ που αφορά τη χώρα μας. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη γι' αυτό.

0: Συμφωνία που αφορά υπογραφές στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μετά και τις απειλές που εκτόξευσε εναντίον του η κυρία Έλενα Κρήτα, αλλά και για όλα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Και δεν ήταν εκεί μόνο οι συνάδελφοί του. Μουσικοί, άνθρωποι που συνεργάστηκε τόσα χρόνια, εκτός βέβαια από τους στενούς φίλους και τους συγγενείς, ήταν και εκπρόσωποι εμβληματικών οικογενειών του ελληνικού τραγουδιού, ιστορικών ερμηνευτών, όπως ο γιος του Γρηγόρη Μπηθηκότση, παιδιά τα οποία οι πατεράδες τους έγραψαν με χρυσά γράμματα ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ο γιος του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου, που οι μπαμπάδες των παιδιών αυτών δηλαδή, μαζί με τον μπαμπά του άτυχου Δημήτρη, το Σταμάτη Κόκοτα, πραγματικά έγραψαν με χρυσά γράμματα την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την αγάπη του αποτυχίου. Να σε καλά Παντελή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Τένι. Θα το ρωτήσω τον κύριο Μαρινάκη αυτό που μου είπε, και νομίζω ότι το σχολίασε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Είπε, επιλέξει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι όσοι σας λένε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή του Γλυλιγνίτη, σας λένε ομά ψέματα. Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Από την Πτολεμαΐδα έκανε τις δηλώσεις αυτές και μάλιστα είπε ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να είναι παρούσα στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά μου δίνεις μια καλή πάσα, μια καλή ευκαιρία να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη, να δούμε και τι άλλο λέει σχετικά και με την απειλή της Έλενας Ακρίτα περί νομικών κινήσεων και συνεπειών βάσει αυτών που απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος γενικώς, επειδή μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν το 2027 και όχι τώρα το φθινόπωρο, εκτός αν μας εκπλήξει ο Πρωθυπουργός, το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο όμως. Έχει επαναλάβει 50 φορές, ίσως και παραπάνω, ότι θα πάμε σε εκλογές προς το τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για εμάς πολιτικούς συντάκτες. Όλη αυτή η ιστορία με τις εκλογές είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα ήταν καλό για τη χώρα βέβαια, αλλά θα ήταν καλό για μας να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο. Και πάψει ο Σαματάς, 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό. Το ανέφερα, καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φώτη, το ανέφερα, σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αρκαδία, στο Άστρο στο επίκεντρο, στο Άστρο Σκηνουρίας δεν υπάρχουν σοβαροί μετασεισμοί, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ούτε υπάρχει ανησυχία από τους σεισμολόγους. Θα ρωτήσουμε στη συνέχεια τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη για αυτό το ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα. Πόσοι πάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές? Ετοιμάζεται διπλό μπλόκος ενεργειακούς τουρίστες. Ξέρετε, οι συστηματικά συνεπείς καταναλωτές που αλλάζουν τη μία εταιρεία σαν την άλλη, σαν τα πουκάμισα, τη μία εταιρεία μετά την άλλη σαν τα πουκάμισα, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Φαίνεται ότι ετοιμάζεται μια πλατφόρμα για όλους αυτούς που δεν θα βρίσκουν καν προμηθευτή, εάν έχουν καταγραφεί, ας το πούμε έτσι, στον ενεργειακό τηρεσία. Βλέπω εδώ από το ρεπορτάζ Καθημερινής ότι αυτοί οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες δεν θα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν για τέταρτη φορά πάροχο, εάν έχει καταγγελθεί από τρεις άλλους ότι έφυγαν από αυτούς αφήνοντας χρέη. Νομίζω τρεις φορές να έχεις καταγγελθεί από μια εταιρεία είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα να αποτελείς και εσύ ενεργειακό τουρίστα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από αυτούς βεβαίως είναι πραγματικά ενεργειακοί κακοπληρωτές ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδυναμία να πληρώσουν χρέη που ενδεχομένως να μην τα έχουν ρυθμίσει, αλλά θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα στηθεί το διπλό μπλόκο αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά Γιάννη, που μου γράφει καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλό από καλό καιρό. Αυτή είναι η πιο ωραία ευχή. Ακούω μερικούς να λένε ή διαβάζω καλό χειμώνα. Εδώ ρε παιδιά θα έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να πάει και ο Σεπτέμβριος έτσι. Καλό χειμώνα λέμε από την 21η-22η Δεκεμβρίου, που μπαίνουμε τυπικά, πραγματικά, ημερολογιακά στο χειμώνα. Καλό από καλό καιρό λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του Γιάννη ασφαλώς δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά η επιλογή των προετοιμαζόμενων της αντιπολίτευσης να κυβερνήσουν είναι σίγουρη αυτοχειρία κατά τη γνώμη μου. Με άλλα λόγια, όπως λέει και το γνωστό γνωμικό, στους στραβούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Τόρπη. Να σε καλά Τόρπη, σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε. Και να, ντε, φιλικό, να, σου να πάρουμε μια ανάσα, μουσική.

Δήμος Μούτσης, ωραίο παλιό τραγούδι. Δεκαετία 80. Τη δεκαετία με μεγάλα τραγούδια. Που αποτυπώθηκε στη μνήμη της γενιάς των 50ρηδων και όχι μόνο. Και των παλαιότερων. Απλώς οι παλαιότεροι έχουν και άλλα μέτρα σύγκρισης. Δεκαετίες 60-70 που ίσως ήταν ακόμα καλύτερες για το ελληνικό τραγούδι.

0: σε κοιτάζω διπλωμένο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι μέτρ των παλιών καλών και ποιοτικών ελληνικών τραγουδιών. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Καλή σεζόν με την αληθινή ενημέρωση και ψυχαγωγία από το αληθινό ραδιόφωνο. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Την καλημέρα μου. Την αγάπη μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Πώς και δεν σας ήρθε ακόμα μήνυμα, κύριε Παπαγιάννη, από διάφορα κομματικά τρόλς υπέρ του ενός ή του άλλου παραγωγού? Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια ενόχληση, αλλά στην πορεία του ραδιοφώνου όλο και κάποιοι θα έρθουν. Υποστηρίζοντας τους μεν ή τους δε. Από το 2007 είμαι εδώ, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Γενικώς, όσοι ταυτίζονται με πρόσωπα υπέρ ή κατά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και δεν έχουν και καμιά σοβαρή αξιοπιστία. Αλλά ούτως ή άλλως δεν πήραμε τέτοια μηνύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Ξεκινάς να με βρεις
1: και
0: ολοπέ...
1: Το ίδιο βέβαια και για αυτούς οι οποίοι βρίζουν πρόσωπα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φώτη. Να είσαι καλά, ρε Φώτη. Την είπα και πριν την καλημέρα. Το διάβασα το μήνυμά σου. Να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλό υπόλοιπο καλοκαίριου. Είσαι από τους τυχερούς που συνεχίζεις τις διακοπές. Βέβαια, εσύ έφυγες πολύ αργότερα από τους άλλους. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:42 πρώτα λεπτά. Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Θα τον ακούτε και αυτό το κάθε Σάββατο και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Εκεί περίπου στις 8, λίγο πριν ή λίγο μετά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής θα έχει ενδιαφέρον να μας το σχολιάσει. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σε σένα, στους φίλους ακροατές και στο σταθμό.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συνεργασία και την.
2: Και εγώ το ίδιο. Και
1: για τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις που μας δίνεις πάντα εδώ. Το διάβασε στο πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή.
2: Ναι, είναι γνωστό αυτό. Μπαίνει μπλόκο στον ενεργειακό τουρισμό. Γιάννη, να ξέρεις ότι εξαιτίας του ενεργειακού τουρισμού έχουν συσσωρευτεί χρέη περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ,
1: ναι.
2: Όπου αυτά τα λεφτά, πρόσεξε, δεν πάνε σε κάποιο κουβά αυτή η τρύπα που έχει ανοίξει. Δυστυχώς, επιμερίζεται όλα αυτά τα δισεκατομμύρια στους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουν οι υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές.
1: Ναι.
2: Άρα εκεί που θα ήταν 10 λεπτά η κιλοβατόρα γίνεται 16, 6 λεπτά.
1: Ναι.
2: Είναι η επιπλέον επιβάρηση λόγω του ενεργειακού τουρισμού. Μπαίνει μπλόκο στην τρίτη. Κόκκινη κάρτα που θα φας από τον πάροχό σου, δεν θα μπορείς μετά να μετακινηθείς, να πας σε οποιονδήποτε άλλο, εάν δεν ξοφλήσεις ή δεν ρυθμίσεις τις οφειλές σου. Ο ΔΔΕ έχει ανοίξει ένα τηρεσία, θα έλεγα, αν μου επιτρέψει τον όρο, ενεργειακό τηρεσία, όπου μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών και ενημερώνουν τους παρόχους ότι ο Χριστοδουλίδης είναι κοκκινισμένος. Οπότε δεν μπορώ να μεταπηδήσω να πάω.
1: Κατάλαβα.
2: Σε κάποιον άλλο
1: τώρα,
2: παρόχο.
1: Εσύ έχεις μια εικόνα ή οι εταιρείες, πόσοι από αυτούς είναι πραγματικά στρατηγικοί κακοπληρωτές και πόσοι είναι άνθρωποι ή εταιρείες που για τον ΑΒ λόγο αδυνατούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος?
2: Όχι, δεν την έχω αυτή την εικόνα. Απλά ξέρω ότι το 60%
1: ναι.
2: από αυτό το ποσό των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, δηλαδή το 1,8, είναι από επαγγελματικά τιμολόγια, επαγγελματίες καταναλωτές και το υπόλοιπο είναι οικιακοί καταναλωτές.
1: Μάλιστα.
2: Όπου το 50% αυτών, να ξέρεις, είναι στον ίδιο πάροχο με τρεις και πλέον ανεξόφλητες οφειλές. Αυτό μόνο το στοιχείο ξέρω. Τώρα, πώς είναι η στρατηγική κακοπληρωτές,
1: δεν το ξέρω.
2: Ναι.
1: Τώρα, ψηλές, πολύ ψηλές τιμές σε ρεύμα και αέριο, πώς εξηγείται η τόσο ψηλή τιμή στο αέριο φέτος το καλοκαίρι? Είναι χαμηλά τα αποθέματα στην Ευρώπη και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο? Για πες μας.
2: Λοιπόν, στο βόρειο ημισφαίριο. Τα επίπεδα πληρότητας των εξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου βρίσκονται στα χαμηλότερα δεκαετίας. Και ο ποιος είναι ο λόγος? Δεν γεμίσαμε φυσικό αέριο αυτή την περίοδο, διότι ήταν πολύ ακριβή η τιμή. Σκέψου ότι κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν ήταν και γύρω στα 30-32 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή
1: ναι.
2: Σχεδόν διπλάσια τιμή. Οπότε και ένα καλοκαίρι καυτό, που σημαίνει μπαίνανε το βράδυ σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίγαγαν το ακριβό φυσικό αέριο, δεν γεμίζαμε και τις εξάμενες, οπότε οι τιμές έχουν πάει στα ύψη και δυστυχώς δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται όσο η κρίση παραμένει στη Μέση Ανατολή. Όπως θα ξέρεις και τα έχεις πει πολλές φορές, εάν δεν υπάρξει μια μόνιμη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, θα έχουμε αυτά τα ανεβοκατεβάσματα, είναι... ένα σανσέρ τιμό,
1: ναι,
2: ας πούμε.
1: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τιμές στο φυσικό αέριο, κατά συνέπεια και στο ρεύμα για το χειμώνα, ή πιστεύεις ότι προδιαγράφεται αύξηση σημαντική?
2: Πάντως θα σου πω τι λέει η Goldman Sachs και τι λέει το Bloomberg, έτσι, όχι εγώ.
1: Ναι.
2: Λέει ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή, θέλουμε μήνες για να αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές, η κανονικότητα ενώ των ροών, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε τέλος του χρόνου και αρχές του καινούριου χρόνου τιμές σε τριψήφιο νούμερο στο φυσικό αέριο, δηλαδή να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι ριζόρικα αυτό το χειμώνα, και πρόσεξε, θα είναι ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Το θέμα είναι να μην είναι και ένας φυσικά βαρύς χειμώνας, γιατί ο συνδυασμός αυτών των δύο
1: να
2: είναι...
1: Να κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλοκαιρία, ναι, σχετική, ναι, καλοκαιρία το χειμώνα.
2: Μακάρι αυτό.
1: Ναι. Τώρα, πολύ σημαντική είδηση. Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει περίπου 5-5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για πράσινα έργα. Όταν εννοούμε πράσινα έργα, εννοούμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και άλλες επενδύσεις?
2: Όχι, επενδύσεις που έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση. Δηλαδή, θέλω να πω, ηλεκτροκίνηση, παραδείγματος χάρη, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, επιδότηση σε συστήματα θέρμανσης που θα είναι.
1: Άρα θα βγουν και άλλα προγράμματα, φαντάζομαι, από Σεπτέμβριο.
2: Ναι, όχι από Σεπτέμβριο, από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα βγουν, οπότε θα ωφεληθούν περίπου 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά μέχρι το 2032. Δηλαδή, αυτό το πακέτο που είπες προηγουμένως έχει ένα χρονικό ορίζοντα από το 1η Ιανουαρίου του 2027 έως 31 Δεκεμβρίου του 2032. Υπάρχουν πολλά έργα, πράσινα εννοώ πάντα, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω πράσινα, και για στέγαση, προσέξτε, και για τις μεταφορές και για την ενέργεια. Ένα τριπλό πράγμα είναι, το οποίο θα χτιστούν 2.500 κοινωνικές κατοικίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις σε φοιτητικές εστίες, επιδοτήσεις σε ηλεκτρικά ταξί και αντικατάσταση σημαντικών λεωφορείων με ηλεκτρικών λεωφορείων, αντικατάσταση παλιών σειρμών στο μετρό με νέας τεχνολογίας. Δηλαδή υπάρχει μια δράση τεράστια, η οποία βέβαια μένει να... Και για ποιο λόγο γίνεται τώρα? Επειδή, να πούμε στους φίλους ακροατές, 1η Ιανουαρίου του 2027 εφαρμόζεται το χαράτσι του άνθρακα και στις μετακινήσεις βενζίνη, πετρέλαιο και πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση των κτηρίων. Άρα, για να αντισταθμιστεί αυτό το αυξημένο κόστος που θα πληρώσουμε οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις από 1η Ιανουαρίου, έρχεται τώρα αυτό το κλιματικό ταμείο και σου λέει: εγώ σου δίνω αυτά τα χρήματα προκειμένου να απεξαρτηθείς από τα ορυκτικά καύσιμα για να μπορέσεις να ελαφρυνθείς από τους φόρους άνθρακα.
1: Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, και βέβαια με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Χθες το βράδυ είχε το φεγγάρι του Αυγούστου. Φοβερά στιγμιότυπα βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα και στα sites. Και ήταν πολύ καλός ο καιρός και καθαρός. Η πανσέλινος του Αυγούστου. Το φεγγάρι του Οξύρυγχου που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό και βλέπουμε και στο Ενικός εντυπωσιακές εικόνες, φίλες και φίλοι, βίντεο και φωτογραφίες.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας βρήκα. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα. Νάτι και η κυρία Φιλιππίδου, Νάτος και ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, γράφει να σε καλά Ηρακλή, την αγάπη μου. Ο φίλος ο Νίκος ο Φωστήρας μου στέλνει την καλημέρα του και μας εύχεται καλή αρχή. Το μήνυμα του Αριστοτέλη το διάβασα έτσι από το Σίδνεϊ. Τα φιλιά μας είναι ομογένεια Αριστοτέλη, να σε καλά. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Κοίταξε, Βαγγέλη, εγώ έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, γιατί δόξα τω Θεώ έχω παλιώσει εδώ στο Real FM. Μην ξεχνάς ότι ήμουν από την αρχή, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ραδιοφώνου και με τη δική μου φωνή είχε ανοίξει, είχε εκπέμψει ο Real FM. Ότι αντί να διαμαρτύρεται κάποιος για το ποιος έφυγε ή για το ποιος ήρθε, ενώ όσον αφορά δημοσιογράφους και παραγωγούς, υπάρχει κάτι πιο απλό χωρίς να χαλάμε και τη διάθεσή μας. Ακούμε ότι μας αρέσει και δεν ακούμε ότι δεν μας αρέσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χαλιέσαι δηλαδή. Αν σου αρέσει, δεν σου αρέσει κάτι. Αν δεν σου αρέσει, δεν το ακούς. Αν σου αρέσει, το ακούς. Δεν σε υποχρεώνει κανένας με το ζόρι να ακούσεις μια εκπομπή που με τίποτα δεν σε γεμίζει, δεν σε ευχαριστεί, δεν σε ικανοποιεί. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα στη ζωή για να την κάνουμε ακόμα ευκολότερη και να μην χαλιόμαστε. Ραδιόφωνο ακούμε για να συμμετέχουμε, να σχολιάζουμε, να έχουμε μια επικοινωνία με τον παραγωγό, να ακούμε τη μουσική. Να ακούμε αυτά τα οποία ακούγονται, είτε υπό μορφή συνεντεύξεων, είτε υπό μορφή σχολείων, είτε υπό μορφή παρεμβάσεων. Αν είναι να χαλιόμαστε, ρε παιδιά, ακούγοντας ντε και καλά με το ζόρι κάτι που δεν μας αρέσει, ποιος ο λόγος να γίνεται αυτό? Γι' αυτό και δεν διαβάζω ποτέ μηνύματα υπέρ ή κατά κάποιου συγκεκριμένου παραγωγού, συναδέλφου, δημοσιογράφου. Ο κάθε συνάδελφος είναι επαγγελματίας, επιλέγει τη δική του πορεία. Δεν μου πέφτει καρφάκι, δεν με ρώτησε κανείς, ούτε θα έπρεπε να με ρωτήσει. Και κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη, να σε καλά Ελένη. Η Ελένη πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, δεν μας ξεχνά και μας αγαπά. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελένη, να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα. Η Ελένη κάνει διακοπές. Έφυγε τέλη Αυγούστου, δηλαδή στις 23 Αυγούστου μου γράφει εδώ, και βρίσκεται στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, Ελένη. Άρα θα πάρεις και μερικές μέρες από το Σεπτέμβριο, είσαι από τις τυχερές. Να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής εσύ και η οικογένειά σου.
1: Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος...
0: Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές σήμερα, θα μας τα πει στη συνέχεια και ο μετεωρολόγος, που είναι σε κόκκινο συναγερμό, Υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα έχουν ισχυρούς βοριάδες σήμερα και σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θέλει ιδιαίτερη προσοχή για το ενδεχόμενο φωτιάς.
1: Γίνανε σιωπή.
0: Σε red alert, σε κόκκινο συναγερμό δηλαδή, αρκετά σημεία της χώρας. Κάποιες περιοχές, ειδικά στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν ως και τα 9 μποφόρ. Δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ η Αττική. Γι' αυτό και η Αττική είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, δεν είναι δηλαδή στην κατηγορία 5. Θα επηρεαστεί, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή είναι η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, κυρίως η περιφέρεια Ρόδου και Καρπάθου. Πολύ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
8: Τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του?
9: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
8: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
9: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
10: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
11: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
26: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
28: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
29: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
27: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
29: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού. Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αρχή και καλό σας δεχτήκαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εδώ είμαστε όλη η ομάδα. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Φέτος είπαμε και τις Παρασκευές. Μην το ξεχνάτε αυτό. 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Σάββατο 29 Αυγούστου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Καλό μήνα από την Τρίτη. Πάει, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Δεν λέμε όμως από τώρα καλό χειμώνα, τα είπαμε αυτά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Καλημερίζουμε τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο βουλευτή από το δικό μου ρεπορτάζ στο δυτικό τομέα, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή αρχή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλή αρχή και σε εσάς. Πότε ανεβαίνει ο πρόεδρος σας στη Θεσσαλονίκη?
1: Ανεβαίνει, θα μιλήσει από το βήμα της ΕΔΕΘ το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Θεσσαλονίκης, 12 Σεπτέμβρη.
0: Μία εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό. Τους πρόλαβε όλους ο Τσίπρας.
1: Να δούμε τι θα πει. Ξέρετε, το βασικό δεν είναι το χρονικό. Δεν παίζουμε μουσικές καρέκλες στην πολιτική. Όποιος το βλέπει με αυτούς τους όρους δεν κάνει για πολιτική. Το θέμα είναι τι θα πεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και, βασικά, και πολύ περισσότερο αν έχεις την αξιοπιστία να το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια θέσατε ένα θέμα θεσμικότητας υπό την έννοια πως ήθιστε πάντα πρώτος να ανεβαίνει χρονολογικά, ενώ ο πρώτος ο πρωθυπουργός και να ακολουθεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι πως αυτήν την παράδοση την έσπασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει εκδώσει και ο κύριος Σουκαλάς κάποιες σκληρές ανακοινώσεις για, το, για τον κύριο Τσίπρα. Ναι.
1: Δεν μας εκπλήσει όμως. Δεν μας εκπλήσει η τακτική του κύριου Τσίπρα. Η λογική του κάνω επικοινωνία. Και δεν παράγω καθόλου ουσία. Είναι μια πολιτική την οποία κληρονόμησε από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Προσπαθεί να την εφαρμόσει εξίσου καλά. Η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα του βγει. Ναι. Και δεν θα του βγει διότι δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ επιτυχία, πάρα πολύ γλίτερ, λίγη πολιτική.
0: Ναι.
1: Θα βάλτε στην τίποτα την ενδυνάμει κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, δείτε τις προτάσεις που έχουμε κάνει για τα προβλήματα των πολιτών, αυτά που πραγματικά συζητάνε γύρω από το τραπέζι. Και τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητες προτάσεις. Δηλαδή, είπαμε ότι η πρώτη κατοικία των ανθρώπων πρέπει να προστατεύεται. Ξέρετε, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας έχουν γίνει μάστιγα. Και μιλάμε για οικογένειες προσπάθησαν, οι οποίοι σφίξαν το ζωνάρι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την έννοια ότι ήταν το κόμμα που ως κυβέρνηση έφερε και ψήφισε και θεσμοθέτησε τον νόμο Κατσέλη. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις? Έχει ενδιαφέρον όμως.
1: Και σε δύσκολες
0: περιόδους, βεβαίως. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται κατά τη γνώμη σας στις δημοσκοπήσεις?
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας ξυλώσαν το πλαίσιο προστασίας.
0: Σε διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Κάτω από την πίεση των μνημονίων.
1: Σε πολύ πιο. Με συγχωρείτε, θέλω να σας θυμίσω ότι ο νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ήταν στη μέση του πιο σκληρού μνημονίου, του πρώτου δυστυχώς. Mm-hmm. Ήταν εκεί που όλο το πολιτικό σύστημα έπρεπε να βάλει πλάτη και ήταν μοιρασμένοι σε πλατείες και ζάπια.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα, ο κύριος Τσίπρας και μετέπειτα ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνήσανε σε εποχές πολύ πιο ρόδινες σε ό,τι αφορά το πολιτικό
0: γιατί
1: σύστημα.
0: Γιατί δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχημάκη? Δεν σας προβληματίζει το γεγονός? Εντάξει, τις καινούργιες δημοσκοπήσεις δεν τις έχουμε δει ακόμα. Αλλά τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημοσιοποιούνται. Δεν σας προβληματίζει αυτή η επιφυλακτικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί δηλαδή, τι πρόβλημα υπάρχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σας είχα πει ότι η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι το κόμμα κύριο Τσίπρα η Ελλάδα θα ξεφουσκώσει. Μία δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας άρχισε να δείχνει τη διαφορετική τάση.
0: Και παραμένει δεύτερο κόμμα όμως.
1: Είναι βαθιά μου πολιτική πεποίθηση ότι πάνω από την κάλπη η πολιτική

0: πολίτες θα ψηφίσουν με βάση το ποιος έχει το πρόγραμμα το οποίο απαντάει στις ανάγκες τους, mm-hmm. ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό με την, με την τεκμηρίωση και την ικανότητα να το εφαρμόσει και ποιος έχει την αξιοπιστία. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μόνο το Πασόκ τα έχει. Τα κόμματα του πολιτικού συστήματος. Αξιοπιστία ότι θα κάνουμε αυτό το οποίο είπαμε, διότι βλέπετε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε κοινοβουλευτικά, ό,τι λέμε το φέρνουμε στη Βουλή. Δεν λέμε τρέλες.
1: Θα περιμένουμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις να δούμε τι και πώς.
0: Δεν λέμε τρέλες. Και το βασικό είναι ότι μιλάμε για αυτά τα οποία συζητάει ο κόσμος γύρω από το τραπέζι. Τώρα οι φοιτητές θα πάνε να βρούνε, προσπαθούν να βρούνε σπίτι. Ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρες παλιές φοιτητούπολεις όπου τα τμήματα είναι άδεια. Υπάρχουν καθηγητές και δεν υπάρχουν παιδιά γιατί τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Μόνο το Πασόκ
0: έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατοικία. Με αξιοποίηση των άδειων κτηρίων των δημοσίων και του Δήμου. Δεν είναι άδικο και κρίμα να έχουμε τόσες χιλιάδες άδεια κτίρια των Δήμων και του Δημοσίου και να μαραζώνουν και να πέφτουν και να μην τα κάνουμε κοινωνικές κατοικίες.
1: Τι ετοιμάζει, πείτε μου τι ετοιμάζει το Πασόκ για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Μαθαίνω ότι και διαβάζω κιόλας ότι θα κατέβει μεγάλο κλιμάκιο στελεχών υπό τον πρόεδρο σας, τον Νίκο Ανδουλάκη, σε όλους τους νομούς στην Κρήτη. Γιατί μετακομίζετε στην Κρήτη, δηλαδή θεωρείτε πως είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική περιφέρεια και οι τρεις νομοί του νησιού ή υπάρχει και άλλος πολιτικός συμβολισμός που συμπεριλαμβάνει όλα αυτά?
0: Τέσσερις νομοί. Θα σας πω. Η Κρήτη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρώτον, η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας όπου τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά έδωσε άλλη κατεύθυνση.
1: Δηλαδή,
0: θα σας θυμίσω τις ευρωεκλογές όπου τόσο στο Λασίθισο και στο Ηράκλειο ήταν τα δύο διαφορετικά χρώματα στο χάρτη. Πράσινο, ναι. Με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Στις εθνικές εκλογές όμως και οι τέσσερις νομοί έγιναν γαλάζιοι.
0: Σας λέω λοιπόν, ξεκινάει η ανατροπή, έχει ξεκινήσει από την Κρήτη ήδη. Άρα το πρώτο είναι ότι από εκεί πέρα που ξεκίνησε, αν θέλετε, η ανατροπή, η πολιτική ανατροπή μιας κυβέρνησης, η οποία έχει κάνει κακό στην ελληνική κοινωνία, εμείς θέλουμε να πάμε και να δώσουμε από εκεί το μήνυμα της μάχης για τον εκλογών. Το δεύτερο είναι ότι η Κρήτη έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως περιφέρεια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αν θέλετε, και ως πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δομήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη ως κυβέρνηση. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει αγροτουρισμό, άρα τουριστικά και υψηλού επίπεδου αγροτική ανάπτυξη, ήπια βιομηχανική και βιομηχανική δραστηριότητα και βιοτεχνία, και όλα αυτά να τα συνδέσει με εξαγωγική δραστηριότητα. Άρα δεν πάμε μονάχα να συζητήσουμε για την πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά πάμε σε έναν τόπο ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να έχουν οι περιφέρειες χώρες.
1: Κατεβαίνουν κλιμάκια και στους τέσσερις νομούς.
0: Και στους τέσσερις νομούς. Και το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω και θα επιμείνω σε αυτό είναι ότι με δεδομένη την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών, η Κρήτη έχει και έναν ακόμα συμβολισμό. Σας θυμίζω τις ναύτεξ της Τουρκίας, οι οποίες περνούσαν κυριολεκτικά πάνω από τη θητεία. Άρα, εθνικά, οικονομικά, πολιτικά. Ένα τριπλό μήνυμα ανατροπής και πολιτικής αλλαγής.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Βλέπω εδώ ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Καρχημάκης ξεκινούν από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Εκεί θα μεταβούν τα κλιμάκια του νομού Ηρακλείου. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια του Πασό και στο νομό Χανίων. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια και στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα. Θα βλέπω ότι θα συμμετέχουν και αρκετά από τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, η βουλευτής η κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη από τη Λάρισα. Βλέπω ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα πάει την 1η του μηνός, 1η Σεπτεμβρίου, στα Χανιά. Ο βουλευτής, ο Στέφανος ο Παραστατίδης, αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος ο Χριστίδης, ο βουλευτής του Νότιου Τομέα εδώ στην Αττική. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχολιάσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την στήριξη στην κυρία Κρήτα για τη θέση του Αντιπροέδρου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, μια θέση η οποία χρειάζεται αντικατάσταση μετά την παρέτηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία Έλενα Ακρίτα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα ερωτηθεί σε 9 να δούμε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όλο αυτό. Την κοινοβουλευτική δηλαδή συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος μόνο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η Ελλάς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, τουλάχιστον από τις τελευταίες εκλογές, δεν προέκυψε δηλαδή από εκλογική διαδικασία. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Γιάννη, καλή και αρμονική πολιτική περίοδο σχετικά με την πρόορη δεύτερη του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιος πάει στο γλέντι μία ώρα πριν ή είναι λιγούρης ή πάει να το γαλάσει το γλέντι. Να σε καλά, Τατιάνα, και εσείς μου λείψατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο του Γεράσιμο Χριστάτου από το Μοντενέγκρο, στέλνει το email του. Αγαπητέ μου Γιάννη, καλή σου μέρα, καλή αρχή, καλά ρεπορτάζ, καλά σχόλια, καλές συνεντεύξεις, καλές προβλέψεις και πάνω απ' όλα καλά να είμαστε. Αυτό που λες, καλά να είμαστε. Καλή καρδιά, φίλε.

0: Εκεί είδατε ότι ο κύριος Καρχημάκης σχολίασε αυτή την κραυγή αγωνίας για τα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μείωση εγγράφων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στο νηπιαγωγείο και δημοτικό, με αποτέλεσμα φίλες και φίλοι να κλείνουν σχολεία, κυρίως στην περιφέρεια, από όπου θα πρέπει να ακουστεί η φωνή αγωνίας, η κραυγή αγωνίας των ανθρώπων. Το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα, το μεγάλο εθνικό πρόβλημα της χώρας, ένα πρόβλημα για το οποίο ο Όμιλος Real έχει κάνει ημερίδες και έχει δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν τέτοιο σοβαρό εθνικό θέμα που αφορά όχι μόνο τις νεότερες αλλά και τις παλαιότερες γενιές. Συνολικά τη χώρα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε για την άτυπη συνεργασία, κύριε Βουλευτά.
1: Να είστε καλά.
0: Πριν από λίγο βγήκε ο συντοπίτης σας, ας τον χαρακτηρίσω έτσι, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο δικό σας τομέα, στον δυτικό τομέα, και έθεσε το θέμα για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή το θέμα του δημογραφικού, το γεγονός ότι κλείνουν σχολεία κυρίως στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν στη δική σας περιφέρεια αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Είναι εκτός Αττικής κυρίως το πρόβλημα. Τι βλέπετε εσείς, τι θα γίνει τελικά? Θα εξαγγελθούν μέτρα για τα ορεινά χωριά? Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι.
1: Καταρχήν υπάρχουν συγκεκριμένες, είναι αλήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, παρότι είχε δοθεί μια παράταση 2-3 ετών προκειμένου να μην υπάρχουν συνένωση σχολείων, αλλά και στην Αττική. Αλλά βέβαια περισσότερο στην επαρχία. Και βέβαια εκεί υπάρχει μια αγωνία μεγάλη στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει και έλλειψη νέων. Αυτό λοιπόν πρέπει δηλαδή να δοθούν κινητά προκειμένου να υπάρχουν παιδιά στους τόπους τους. Και αυτό είναι ένα, όπως λέτε και εσείς, πράγματι υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό μου. Όπου αφορά μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Δηλαδή θα εξαγγελθούν μέτρα συγκεκριμένα για τα ορεινά χωριά.
1: Ναι. Για περιοχές ορεινές, όχι μόνο. Γιατί η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο ορεινή χώρα, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι και στα νησιά υπάρχουν τα ορεινά χωριά, αλλά κυρίως και τα νησιά έχουν και αυτό το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει μια ενίσχυση, δηλαδή θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα το αποκέντρωση.gov.gr και θα μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για τις υποδομές που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και εκεί θα έχει πρόσβαση και στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι θα μπορεί ο καθένας να βλέπει τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές, τα πάντα. Και παράλληλα θα, μέσω της ΔΥΠΑ θα μπορεί να διερευνά αν υπάρχουν θέσεις εργασίας και τον ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι μια ενημερωτική περισσότερη.
0: Ναι.
1: Κυρίως.
0: Διάβαζα ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατεθούν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο, νομίζω ότι είναι τα χρήματα αυτά.
1: Εντάξει. Τα κονδύλια είναι ένα δύσκολο έργο, επαστόχο με την κατάσταση και αφορά τα ορεινά, τα μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτά. Θέλω να πω ότι οι πολίτες πρέπει να δουν, έχουν πλεονεκτήματα και οι Δήμοι και οι Γινώτες είναι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχονται και έρχονται σε άποψη επαφή με την πολιτεία και αφενός με τους πολίτες για να μετακατασταθούν στην περιοχή τους.
0: Πώς θα αξιοποιηθούν δηλαδή, γιατί 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τεράστιο ποσό.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο ποσό. Δεν έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα άλλο ποσό το οποίο είναι από το.
0: Από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Εκεί συμπεριλαμβάνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
1: Ναι, αλλά απλώς και αυτό το ένα δις, υποτίθεται δεν ξέρω τώρα αν είναι από αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ένα δις είναι από αυτό, γιατί τα 5,3 δις είναι για ενέργεια, στέγη και μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο δικαιώθηκε νοικοκυριά, 70.000 επιχειρήσεις έχουν υπολογιστεί και τα έργα ξεκινούνται από το 26,
0: ναι,
1: αλλά και το 27. Θα δούμε τώρα. Δηλαδή η αριθμή αυτή του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Γιατί είναι γεγονός ότι αφορά, είναι για νέα διαμερίσματα παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό, να δοθούν κίνητρα.
1: 2.350, ναι. Επιπλέον 400 κατοικίες. Επίσης είναι για 780 δουλειά που θα λαμβάνουν από 100 ευρώ και πλέον επίδομα θέρμανσης. Είναι 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στην ουσία στο σύνολό του από αυτά, επίσης από τα 1,5 εκατομμύρια, τα 70.000 είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θέλω να πω ότι Είναι η ενέργεια, η αναβάθμιση, η κατοικιών.
0: Ξέρετε, όλα αυτά καλά είναι και είναι πραγματικά σημαντικά ως οικονομική βοήθεια, αλλά πρέπει να αλλάξει και η λογική του υδροκέφαλου κράτους. Δηλαδή, αυτή η αστιφιλία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντί να μειώνεται χρόνο με το χρόνο, αυξάνεται συνεχώς. Έχει μαζευτεί η μισή Ελλάδα εδώ πέρα. Είναι φοβερό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν σημαντικά με κριτήρια προκειμένου να δουν τα χρήματα αυτά. Πρέπει και αφορά βέβαια και τις μεταφορές αυτό τα 5,3 δις.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι εάν δεν γίνει ένας προγραμματισμός εθνικός, όπου θα πρέπει να λέει το κράτος, γιατί εντάξει, καλό μένουμε να κάνεις υποδομές και τα λοιπά, διότι μην ξεχνάμε, βλέπετε τα σχολεία. Συρρυκνώνουν τα σχολεία, κλείνουν κάποια στιγμή αναγκαστικά. Όταν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, καταλαβαίνει και εκείνος ο οποίος είναι δύσκολος ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν χωριά ή πολλοί σχολές παιδιά.
0: Ναι, δεν άρα γίνεται, ειδικά σε μια χώρα με τέτοια εθνικά προβλήματα όπως είναι η Ελλάδα.
1: Και βεβαίως σκεφτείτε ότι οι υποδομές που κλεινένε και στην Αττική. Σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν υποδομές παραδείγματος χάρη για εκείνο το ελληνικό με εκείνο το τεράστιο πύργο και γελάω τεράστιο, λόγω του κάλους. Θέλω να πω, εκεί θα εγκατασταθούν, θα υπάρχουν επιπλέον 20 με 30.000 κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω χοντρικά.
0: Που αναφέρεστε συνολικά στο έργο του ελληνικού.
1: Θα υπάρχουν υποδομές στην περιοχή προκειμένου να εξυπηρετούν τα παιδιά ή θα πηγαίνουν στα σχολεία τα οποία είναι 2-3 με ελικόπτερα για
0: συνολικά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός προγενέστερα. Δεν πας ανάγκα και θεοποιητέτε. Πας λοιπόν με ποια διαδικασία, ότι εδώ, όπως και για το δημογραφικό, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη που πρέπει να γίνουν επενδύσεις και ανάπτυξη, προκειμένου να υπάρχουν και κατάλληλες
0: προοδοσίες. Τώρα να γίνει, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει τόσο καιρό όλο αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μην με βάζετε να λέω κουβέντες που. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, μην απολογηθείτε μόνο για τη δική σας παράταξη. Γενικότερα για τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Το έχουμε το θέμα, μάλιστα. Πάμε. Προχωράμε να το λύσουμε λοιπόν το θέμα. Θέλει υπομονή, επιμονή, αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εν ώψη έκθεση τη Θεσσαλονίκη και εν ώψη των επόμενων εκλογών θα τρελαθούμε. Θα φέρνουμε τέτοιες δόσεις ενίσχυσης από τα κόμματα που θα πάθουν οι πολίτες να πλέον να έχουν κουραστεί να ακούν.
0: Βλέπετε όμως υπάρχει μια αδυναμία στο πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί και για τα αυτονόητα, δηλαδή για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Όπως είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά ζητήματα.
1: Ίσως το μεγαλύτερο.
0: Υπάρχει αδυναμία στο πολιτικό προσωπικό να συνεννοηθεί.
1: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν μέτρα, αλλά πρέπει όμως να δει μακροπρόθεσμα και λόγω κλιματικών αλλαγών, το τι γίνεται, και λόγω του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, η Θεσσαλία. Υπάρχουν χωριά στην Καρδίτσα όπου δεν υπάρχουν καθόλου κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι ανάλογα με τα προβλήματα της κάθε περιοχής πρέπει να το δεις και εσύ να κινηθείς περισσότερο στους άξονες που θέτεις ανάπτυξης, που πρέπει να επενδύσεις προκειμένου να μείνει εκτός Αττικής, να παραμείνει στην επαρχία. Πρωτογενής τομέας είναι αυτός μάλιστα. Επενδύσεις ή ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων ή ακόμα και επιχειρήσεων οι οποίοι πρόκειται να γίνουν.
0: Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια δίνονται κάποια κίνητρα, αλλά δεν φτάνουν από μόνο τους. Χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση.
1: Κάθε χρόνο κλείνει μια αίθουσα. Χάνεται μια αίθουσα με παιδιά. Δηλαδή, εάν δείτε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από το Υπουργείο και από την ΟΕΣΤΑ, είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι φοβερό. Να σκεφτείτε ότι από 1.291.000 289, που έχω τα στοιχεία, δηλαδή οι μαθητέ για το έτος 23-24, για το σχολικό έτος, υπήρχε η προβλέψη του σήμερα είναι 1.270.300.
0: Ναι, τα διάβαζα τα στοιχεία. Εκτός από την κεντρική διοίκηση, εκτός από την κυβέρνηση δηλαδή, οι περιφέρειες, κυρίως οι περιφέρειες, αλλά και οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βεβαίως, μπορούν μέσω του κράτους. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δηλαδή, σε καμία ανάκριση δεν μπορούσε να παρέμβει τίμος. Παρέμενε η αυτοδιοίκηση, συμμετέχουσα σε προγραμματισμό και σε δράσεις οι οποίες είχαν.
0: Μέσω υπουργείων. Παίρνουν προγράμματα όμως μέσα από τα υπουργεία.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, θέλετε να δείτε τις υποδομές που θα υπάρχουν για να πάει κάπου. Γιατί, κοιτάξτε, κλείνοντα ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη, το παιδάκι μεταφέρεται. Δηλαδή, το κλείνω στο σχολείο και στην πορεία παίρνει ένα λεωφορείο και μεταφέρει το παιδί σε απόσταση χιλιόμετρων προκειμένου να πάει να μάθει γράμματα. Θέλω να πω ότι. Απ' τη μία το κάνεις, απ' την άλλη έχεις προβλήματα. Και βεβαίως στην Αττική, υπάρχει την Αττική. Στο Μισθό Γάλλιο, που είμαι εγώ, υπάρχουν συμφωνίες στους γονείς σχολείων. Βεβαίως, μειώνει ο αριθμός. Υπάρχουν όμως και περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερα σχολεία. Διότι υπάρχει, έχουν έλξη κόσμο για διάφορες δράσεις. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε εκεί, να μείνουν, δηλαδή για διάφορες δραστηριότητες ή ακόμα και για σύμπνευση χρόνου. Έχουν όλα τα μέσα να μετακινηθούν και το καθεξής. Είναι παραλιακά, θέλουν με τον τουρισμό να ασχοληθούν. Δουλεύετε διάφορες τέτοιες εταιρείες όπου χρειάζεται νέα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, αυτή η ροή. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα να κάνει στην επαρχία, αναγκάζεται πλέον και έρχεται στα αστικά κέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτό.
0: Δηλαδή όλα τα... Πού θα πάει, συνεχίζεται αυτή η αστυφιλία.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ναι, σου λέει τώρα η επαρχία, υδροκέφαλο κράτος. Δηλαδή μεγάλα αστικά κέντρα ή αθηνοκεντρικό ή οτιδήποτε άλλο θέλω να πω. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλοι. Μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του προεκλογικά.
0: Έτσι, αλλά πρέπει να είναι εθνική η προσπάθεια. Έχετε
1: όμως,
0: δίκιο.
1: Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον τόπο ποτέ να βρει σημεία κοινή δράση. Λέει ο ένας άσπρο, λέει ο άλλος μαύρο. Κάποια στιγμή αυτό κουράζει κιόλας. Μα το ίδιο συμβαίνει και εντός των ίδιων των πολιτικών χωρών όπου υπάρχουν παραθέσεις. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το ελληνικό κοιτάτε με γειτόνιους, εγώ έχω μόνο δίκιο, πρέπει να σταματήσει.
0: Θα ρωτήσω αν θα ανεβείτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Να μπορέσω να ανέβω στην Αθήνα πρώτα.
0: Ναι.
1: Διότι το να πάω στην Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Είχατε ένα πρόβλημα.
1: Και να αρχίσουν να σου λένε πώς είσαι. Εντάξει, δεν είναι. Θα την παρακολουθήσουμε από τα μέσα ενημέρωσης, σε όλη τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω λείψει σε καμία και όταν δεν ήμουν βουλευτής. Αλλά τώρα πλέον υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Εντάξει.
1: Πιστεύω σύντομα να το ξεπεράσουμε σύντομα. Εντάξει.
0: Ένα πρόβλημα υγείας. Καλή αποκατάσταση, κυρία Καλογερόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ιωάννη τον Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Ο Real FM και η εκπομπή σας για εμάς τους φίλους σας ακροατές είναι η Real των Ερτζιανών. Ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, παλιός φίλος ακροατής του Real FM. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Welcome to the club, John. Καλημέρα σε όλους. Από πότε η ΔΕΘ μετατράπηκε σε όρο Σινά, όπου οι προφήτες απαριθμούν τις μελλοντικές τους εξαγγελίες για το θεόπνευστο λαμπρό μέλλον μας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα Γιάννη. Αποφάσισα να φύγω από Αθήνα με δύο πολύ μικρά παιδιά και εγκαταστάθηκα σε ένα μικρό χωριό έξω από την Πάτρα. Δυστυχώς η δουλειά μου είναι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει σύνδεση με τρένο μεταξύ της Αθήνας και της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, μόλις 200 χιλιόμετρα μακριά. Για ποια αποκέντρωση λοιπόν να μιλάμε? Πλέον σκέφτομαι να ξαναγυρίσω, αν και δεν το θέλω καθόλου. Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμά σου, αγαπητέ φίλε, και δείχνει την λογική του κράτους και γενικότερα της χώρας απέναντι στην περιφέρεια. Πώς είναι δηλαδή, πώς από μόνο του, ως δομή το κράτος αυτό, λειτουργεί εντελώς για τα αστικά κέντρα. Δηλαδή να συρρυκνώνεται, να μαζεύεται εδώ ο μισός πληθυσμός της χώρας. 4 εκατομμύρια έχει φτάσει η Αθήνα μαζί με τον Πειραιά και τα προάστια. Βάλε και άλλο 1,5 η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο η πόλη, ο Δήμος δηλαδή, μαζί με τους Δήμους, ειδικά στη δυτική πλευρά που είναι η πιο πολυπληθής, μαζί με την Καλαμαριά. 1,5-2 εκατομμύρια μαζεύονται και εκεί. Δηλαδή 6 εκατομμύρια από τα 11 είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, παρατηρείται σε άλλη σοβαρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και αλλού. Σε κάποιες τριτοκοσμικές ενδεχομένως να παρατηρείται, αλλά στην Ευρώπη είναι μάλλον παράδειγμα προς αποφυγή. Μπορεί για παράδειγμα το Λονδίνο να έχει μαζί με τα προάστια, η περιφέρεια δηλαδή, η κεντρική η Μητρόπολη του Λονδίνου, 7-8 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά στο σύνολο οι Άγγλοι είναι 70. Περίπου 70. Κάτι αντίστοιχο και για τη Γαλλία με το Παρίσι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο μας, τον κύριο Τάσο Καμπά, τον αρχιπλίαρχο του εμπορικού ναυτικού. Υπογεννητικότητα, Γιάννη, κλείσιμο σχολείων, ωραίο θέμα που θέλουμε να λυθεί με μαγικό ραβδάκι. Δεν γίνεται όμως. Πώς θα λυθεί αν δεν γίνει αποκέντρωση? Έχουμε για παράδειγμα την Πάτρα, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα. Γιατί εκεί δεν μπορούν να γίνουν για παράδειγμα ναυτιλιακές εταιρείες? Μα πώς να γίνουν αν δεν υπάρχουν υποδομές? Στην Εύβοια και στο Βόλο, για παράδειγμα, το σύστημα επικοινωνιών είναι χάλια και δεν το φτιάχνουν ποτέ. Πρέπει να δώσουν κίνητρα σε εταιρείες να φύγουν από την Αθήνα. Πρέπει οι υπάλληλοι στους υπαλλήλους να δοθούν κίνητρα εξίσου και να βρουν σπίτια. Γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος ο κύριος Τάσος Καμπάς, που εύχεται καλή επιστροφή με υγεία. Βλέπω ότι το θέμα της υπογεννητικότητας και της αποκέντρωσης είναι ευαίσθητο και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα από ακροάτες και ακροατές. Θα τα διαβάσουμε μετά τις 8.30. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να επαναλάβω το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και το email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Να σας πω πως επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public, κυρίες και κύριοι, βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω επίσης ότι αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με την Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά, θα τα διαβάσουμε όλα. Να καλημερίσουμε την Μαργαρίτα Καρδάρη, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, περίπου τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό ξεκίνημα και καλές ειδήσεις.
0: Να είμαστε καλημέρα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση σχετικά με κάποια παράθυρα προώρης συνταξιοδότησης που ανοίγουν, δίνει κάποιες ευκαιρίες στο ισχύον πλαίσιο. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, με απλά, με χρηστικό τρόπο, με απλά λόγια, ποιοι έχουν δικαίωμα σε δωρεάν ένσημα για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη.
1: Ωραία. Να, μια καλή είδηση λοιπόν. Το πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων είναι αυτό, το οποίο υποστηρίζεται από τη ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Αφορά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τα 4.500 ημερομίσθια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη. Αν βρίσκονται οι γυναίκες σε ηλικία 57 ετών και οι άντρες σε ηλικία 62 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας, και αφού περάσουν από επιτροπές δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας, μπορούν τα υπόλοιπα ένσημα και μέχρι 5 χρόνια να τα χρηματοδοτήσει η ΔΥΠΑ στον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να συμπληρωθούν τα ελάχιστα όρια. Δεν αφορούν αυτούς που έχουν περισσότερα ένσημα για να πάρουν προσάυξηση, αφορά το πρόγραμμα αυτούς που οριακά συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν σύνταξη. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι μακροχρόνια άνεργοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, 57 στους άνδρες και 62 για γυναίκες.
1: 57 στις γυναίκες, το αντίθετο.
0: 57 στις γυναίκες, με συγχωρείς, ναι, πολύ, και 62 στους άνδρες. Νωρίτερα δεν γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή παραθυράκι.
1: Όχι, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 έτη από τη σύνταξη.
0: Ναι, μάλιστα. 5 έτη από τη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί δηλαδή με διαφορετικό τρόπο κάποιος, αν πληρώσει κάτι παραπάνω ή αν μπορέσει να καλύψει κάποια χρόνια που δεν έχει, να πάρει σύνταξη λίγο νωρίτερα?
1: Αν έχει 3.000, νωρίτερα δεν μπορεί, Γιάννη.
0: Δεν μπορεί.
1: Νωρίτερα από,
0: μάλιστα,
1: τα 62 δηλαδή δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, εκτός και αν είναι μια γυναίκα με 5.500 ημερομίσθια το 2010 και ανήλικο παιδί. Μικρές κατηγορίες, ή αν έχει βαρέα ένσημα στο 2010 3.600.
0: Δηλαδή με ανήλικο παιδί πότε μπορεί να πάρει κάποια σύνταξη?
1: Ανάλογα και το πότε έχει γεννηθεί. Αν έχει γεννηθεί μέχρι και το 68 μπορεί να βγει λίγο νωρίτερα από τα 62.
0: Ναι.
1: Αλλά σιγά σιγά καταργούνται αυτές οι κατηγορίες.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν καταργείται ο νόμος, απλά δεν έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις να είναι τα ένσημα συμπληρωμένα στο 10 ή στο 11 και να υπάρχει ανηλικότητα τέκνου.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως, νωρίτερα από τα 62, οι γυναίκες, οι τρίτεκνοι στο δημόσιο, οι γυναίκες στο δημόσιο με την 25 ετία, γεννημένες μέχρι το 68 και όσες έχουν βαρέα επαγγέλματα, μάλιστα, στον ιδιωτικό τομέα.
0: Τώρα, για κάποιον που καλύπτεται από το καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών.
1: Ναι. Αν είναι άντρας, πάει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αν είναι γυναίκα και έχει τις προϋποθέσεις με τα 12 χρόνια βαρέα στο 2010, μπορεί να βγει από τα 55.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχει στο 2011 στα 56, αν έχει στο 2012 στα 57 και μετά πάνε στα 62 όλοι.
0: Κατάλαβα.
1: Και
0: στα 62 ρόλο
1: πάνε και οι νέοι ασφαλισμένοι, ναι, μετά το 93.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Παίζει ρόλο αν είναι κάποιος άνεργος για 5-6 ή για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες ή όχι?
1: Αυτό είναι για το πρόγραμμα ΔΥΠΑ που
0: μόνο
1: είπαμε προηγουμένως, με τα 4.500 που πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να συμπληρώσει.
0: Μάλιστα. Παρουσιάζεται αυξημένο το φαινόμενο
1: κύμα,
0: της...
1: Κύμα.
0: Ναι, κύμα, γιατί?
1: Κύμα, Γιάννη. Γιατί φοβούνται τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στο 2027, γιατί συμβαίνει πάντα κάθε τέλος του έτους,
0: ναι,
1: και γιατί μπορούν να συνεχίσουν και να εργάζονται.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το εκμεταλλεύονται.
0: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
1: Βέβαια.
0: Έχει αλλάξει ο νόμος και μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Με τι παρακράτηση μετά?
1: Χωρίς μείωση στη σύνταξη,
0: ναι,
1: με παρακράτηση μόνο στο μισθό 10% αν είναι μισθωτός,
0: ναι,
1: και αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει μία μικρή προσάυξη στις εισφορές τους. Άρα οι 8 στους 10, εγώ βλέπω τουλάχιστον από το γραφείο μου, να επιλέγουν το να συνταξιοδοτηθούν και να εργάζονται.
0: Ήταν πολύ σημαντική μεταρρύθμιση αυτή. Να έχει
1: πολύ
0: δίνει το δικαίωμα
1: στο
0: συνταξιούχο να εργάζεται παράλληλα με τη σύνταξή του, αφαιρώντας του μόνο 10% από τις αποδοχές σε σχέση με το παρελθόν.
1: Είναι πάνω από 300.000 απογεγραμμένοι συνταξιούχοι εργαζόμενοι,
0: mm-hmm,
1: που παλαιότερα ήταν γύρω στις κάτω από 70.000.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβούνται να δηλώσουν την απασχόληση για να μην κινδυνεύουν
0: ακριβώς
1: και με πρόστιμα και με περικοπή στη σύνταξη. Έτσι έχουμε και πολλές εισφορές. Γέμισαν τα ταμεία.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήταν σημαντική.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαργαρίτα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική η Μαργαρίτα στα εργασιακά, φίλες και φίλοι. Τα ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα, Γιάννη. Κόντρα στην κοινή λογική το φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Όσο αντέχετε, μην βιάζεστε να βγείτε σύνταξη. Μην παροπλίζετε τον εαυτό σας όσο μπορείτε. Τρελαίνομαι όταν ακούω για συνταξιούχους 55 ή 57χρονους. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό πλέον που συνέβαινε παλιά, κάποια περίοδο τη δεκαετία του 80, αλλά πλέον βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να βγει στη σύνταξη, αλλά παράλληλα να εργάζεται. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπε η Μαργαρίτα, ότι από αυτή την ιστορία με τις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που εργάζονται παράλληλα, γεμίζουν τα ταμεία από ασφαλιστικές φορές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ασφαλιστικό σύστημα το ελληνικό αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ζώη από την Οικίσια Νιπαγκαίου Καβάλας, που μας στέλνει την καλημέρα του και σε μένα και σε όλους τους συνεργάτες, αλλά και στους φίλους της πρωινής παρέας. Να σε καλά, αγαπητέ Ζώη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλημέρα και στο Θάνο, που μου γράφει ότι η Αγγλία, Γαλλία είναι επίπεδες χώρες. Υπογεννητικότητα έχει χειρότερη η Ιαπωνία και η Κορέα. Ακόμα και η Κίνα, όπως σου έλεγα, έχει θέμα πλέον όλος ο πλανήτης. Μα παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητα σχεδόν σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο τουλάχιστον του πλανήτη. Στην Κίνα, λόγω της τρομερής αύξησης του πληθυσμού τα προηγούμενα χρόνια, είχαν απαγορεύσει να κάνουν οικογένειες πάνω από ένα παιδί. Έχει καταργηθεί πλέον ο νόμος αυτός. Αλλά υπάρχει θέμα σε πολλές χώρες του πλανήτη, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο φίλος εδώ, ο Θάνος. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Ισχύει ότι ο πρόεδρος υπέγραψε για να πάρουν υπάλληλοι της Βουλής έξτρα επίδομα καλοκαίρι? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, Ευάγγελε. Το έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά νομίζω έχει διαψευθεί και από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής. Θα το δω αναλυτικά και θα σου πω. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά, που μου γράφει ότι υπάρχει φτώχεια και ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Δεν είναι τόσο απλή η εξήγηση, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Δεν είναι μόνο η φτώχεια που ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Αντιθέτως, παρατηρούνται φτωχικά μέρη που υπάρχει υπεργεννητικότητα και τα παιδιά ξεπερνούν τα 2-3 ένα οικογένεια. Είναι πολλοί παράγοντες μαζί και αυτός που λες εσύ. Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία από Πετρούπολη. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορούμε να το μεταφέρουμε όμως ως ερώτημα στην κυρία Καρδαρή, να με βοηθήσει και η Εύη Βουγιουκλιώτη. Ποιοι συνταξιούχοι θα δικαιούνται το επίδομα που θα δώσουν τον Νοέμβριο? Μπορώ να το ρωτήσω στην αγαπητή φίλη την κυρία Καρδαρή. Και 42 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες...
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια, 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730 62 153.
17: See you at Corner.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
18: Και αποφασίσει να μην πάει σε εκλογές στο φθινόπωρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Γράφει ο φίλος ο Τάσος Καμπάσο, αρχιπλοίαρχος, επιμένει ότι η ισότητα των φίλων είναι ωραία. Αλλά σήμερα η γυναίκα έχει δικαίωμα επιλογής να μην δουλέψει και να γίνει μάνα. Βλέπω μια τρομερή πίεση, Γιάννη, οι γυναίκες να εργαστούν, αλλά καμία μέρημνα για να γίνουν μανάδες. Η μάνα πλέον δεν παίρνει σύνταξη αν δεν έχει εργαστεί όπως παλιά και απλά θα πάρει ένα επίδομα. Αν σεβόμαστε τις γυναίκες, πρέπει να τις υποστηρίξουμε πραγματικά από άνδρες, για παράδειγμα, που τις χωρίζουν με παιδιά και μετά εξαφανίζονται. Ως τότε είμαστε ψεύτες και το πρόβλημα, Γιάννη, θα υπάρχει. Και για να μην μπερδέψω με αυτά που γράφω, δεν εννοώ η γυναίκα να μην έχει το δικαίωμα σπουδών, αλλά η παιδεία χρειάζεται ανεξαρτήτως αν εργαστεί κάποιος ή όχι. Ο κύριος Καμπάς είναι αρχιπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Νάτος και ο Βαγγέλης που με επιβεβαιώνει. Πράγματι, Γιάννη, ποτέ δεν είπες ότι οι εκλογές θα γίνουν με βεβαιότητα το φθινόπωρο. Έλεγες πάντα ότι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το έλεγες σε όλες τις εκπομπές σου μόλις επιστρέψει από τις διακοπές. Μα πάντα έτσι γίνεται. Δεν αποφασίζει κανείς για εκλογές το Σεπτέμβριο πριν το 15 Αύγουστο. Δεν έχεις κανένα λόγο να το κάνεις αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια ανατροπή, θα πάμε σε εκλογές όχι στο τέλος. Προς το τέλος της τετραετίας. Ακόμα κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλώς ήρθες, Γιάννη, καλή σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον κύριο Τάκη Μουζάκη. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Σας στέλνω δελτίο τύπου για τη συναυλία του Γιάννη Γιοκαρίνη και του Δημήτρη Σταρόβα με τη Σταρόβα Μπαντ στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού, Θανάσης Βέγκος, μεθαύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου στις 8.30. Αθεράπευτη νοσταλγή του rock and roll σε μια συναυλία με πολλά αγαπημένα τραγούδια την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Καλά κάνεις, Τάκη, και το διαφημίζεις. Εξαιρετικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές και οι δύο. Και ο Δημήτρης ο Σταρόβας και ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης. Το έχει γυρίσει σε πιο λαϊκό πρόγραμμα τώρα ο Λάσκαρης, ο αγοραστός.

Νάτι και η αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη το Σιώζο. Καλημέρα, Γιάννη. Επιχειρηματία στην εμπορία τροφίμων μου έλεγε προχθές ότι η ακρίβεια κάνει τη χώρα αξιόπιστη στο εξωτερικό. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου απάντησε ότι αυξάνοντας συνέχεια τις τιμές για να κερδίζει όλο και περισσότερα, συνεισφέρει στην πρόοδο της χώρας και στην αξιοπιστία της στο εξωτερικό, γιατί με τα υπέρογκα πλεονάσματα αποπληρώνει πιο γρήγορα το χρέος της. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτο Χαραλεμπόπουλο που μου γράφει: διαφωνούμε, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, διαφωνούμε για το ποσοστό στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κυβέρνηση που εγώ θεωρώ λέλαπα για τον τόπο. Εσύ τι θεωρείς, αγαπητέ Παναγιώτη, μόνος σου το λες. Ούτε σε στημένο μάτς γάμα εθνικής είναι τόσο προφανής και εξοργιστική. Μιλάμε πλέον για καθεστώς και όχι κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων, καλή σας συνέχεια. Πάντως, εγώ από τις εφημερίδες που διάβασα σήμερα, τις εφημερίδες του Σαββάτου δηλαδή, πλην μίας, άντε δύο, δεν είδα κάποια στήριξη στην κυβέρνηση. Το αντίθετο διάβασα. Είδα δηλαδή ότι ακόμα και εφημερίδες οι οποίες είναι, απευθύνονται σε περισσότερο συντηρητικό, ας το πούμε έτσι, κέντρο δεξιό, φιλελεύθερο συντηρητικό κοινό όπως η Καθημερινή, μάλλον σκοπτικά και με αποστάσεις αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια ο καθένας είναι και το δικό του κριτήριο πώς εννοεί την κριτική. Υπάρχει κριτική που με μία παράγραφο τσακίζει κόκαλα, υπάρχει και η άλλη με υβρεολόγιο, με φωνές δηλαδή και υβρεολόγιο. Η δεύτερη δεν πείθει ποτέ, να ξέρετε. Πάντα η πρώτη είναι πιο αποτελεσματική. Είναι θέμα παιδείας, εκπαίδευσης, τρόπου προσέγγισης του κάθε πολίτη για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη αμέσως μετά τις 9 όλα αυτά. Και νομίζω θα μας δώσει σημαντικές απαντήσεις και για το τι γίνεται με το καλώδιο στο Αιγαίο, ενεργειακή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά τι γίνεται και με την κυρία Ακρίτα και γιατί σήκωσε τόσο ψηλά τους τόνους σαν την παράθεση στην κυβέρνηση. Γενικότερα θα μας πει νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα που θα γίνει ανακύκλωση στη συνέχεια και αναδημοσίευση πολλών από αυτών. Έτσι θέλω να πιστεύω. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν μου, Γιάννη. Καλό φθινόπωρο. Υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου. Χαίρομαι που άνοιξα το ραδιόφωνο και σε ακούω πάλι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, το Ζαφίρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, είχα ακούσει σε μια συζήτηση που είχατε με τον καλεσμένο σας, τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι ο κύριος Πιερακάκης άναψε το πράσινο φως για τη 13η σύνταξη, ή όπως τέλος πάντων τη βαφτίσουν, και ο καθηγητής την προσδιορίσε στο ύψος της εθνικής σύνταξης περίπου. Φαίνεται ότι το λογιστήριο του κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών άναψε το πράσινο φως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, αλλά δεν ξέρω αν θα επιστραφεί όλη η 13η σύνταξη και αν αντέχει, όπως λέει η κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός για κάθε χρόνο να δίνονται αυτά τα δισεκατομμύρια. Θα μας τα πει ο κύριος Μαρινάκης, θα τον ρωτήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχει θέμα επιστροφής της 13ης σύνταξης στο δημόσιο? Και αν όχι, σε ποιο ποσοστό? Θα το ρωτήσουμε όλο αυτό στη συνέχεια. Πάντως, όπως ακούσατε, αν ακούσατε πριν τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι ο γενικός αρχηγός μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εδώ σε εμάς που μίλησε προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται πως θα επιστρέψει τη 13η σύνταξη στην περίπτωση που επιστρέψει στην εξουσία της χώρας. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, ο μετρολόγος μας. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό φθινόπωρο.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Επίσης, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω καλό θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί υπήρχαν και διαμαρτυρίες, γιατί να έχει 37 βαθμούς σε Αθήνα τόσες μέρες. Mm-hmm. Έπεσε και η θερμοκρασία να έχει στους 34, άντε να είναι αύριο στους 35. Και το βορειοδάκι το Μελιταμάκι εξακολουθεί να υπάρχει, και μάλιστα κάτω και προς τα Δωδεκάνησα και στο Κρητικό φτάνει και τα 8 μποφόρ. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κίνδυνος για επέκταση πυρκαγιών εξακολουθεί να υπάρχει. Αύριο πέφτει λίγο. Αλλά σημασία είναι ότι δεν έχουμε κάποια θερμή ή ιδιαίτερη εισβολή.
0: Ναι.
1: Αυτή η οποία υπάρχει στα δυτικά θα επηρεάσει λίγο αύριο για την ανατολική χώρα. Και οι τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα, οι δύο πρώτες τουλάχιστον του Σεπτεμβρίου, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Με καλοκαιρινές, θα έλεγα, θερμοκρασίες. Ναι.
0: Να πούμε ότι
1: ευχαριστημένοι, γιατί συνέχεια δεν είμαστε με ό,τι και να κάνει ο καιρός.
0: Ναι. Κανονικός λοιπόν ο καιρός, ήπιος.
1: Κανονικός, ήπιος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε στατιστικά στοιχεία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτό το καλοκαίρι είχαμε ενισχυμένους βοριάδες, ενισχυμένα μελτέμια και λιγότερους καύσωνες από πέρσι. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε.
1: Εγώ τα συγκρατώ αυτά, θα τα πω κάποια στιγμή. Εγώ θα τους συγκρίνω το φετινό καλοκαίρι και με το προπερσινό και με το προπέρσινο και προηγούμενο. Γενικά το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ ήπιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ήπιο από πλευρά θερμοκρασία. Σε ό,τι αφορά τα απαγορευτικά, πράγματι και ειδικά εδώ στην περιοχή του Κάπο Ντόρο, ήταν και τότε με την πυρκαγιά αρκετά ενισχυμένο κάποιες ημέρες. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν το μείζον θέμα, ότι
0: μάλιστα
1: είχαμε βέβαια κάποια γέλη.
0: Όχι, αλλά συγκρίνοντας με τους καύσωνες που ταλαιπώρησαν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, εμείς μάλλον ήμασταν πιο δροσερή χώρα.
1: Εδώ,
0: περίεργο.
1: Ούτε καν το συζητάμε. Εδώ βάζουμε τελεία. Ούτε καν το συζητάμε σε σύγκριση με τη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Καμία σχέση. Ήμασταν
0: λοιπόν
1: πάρα πολύ καλά.
0: Όλα καλά. Σήμερα θέλει λίγη προσοχή. Είναι στο κόκκινο η Κρήτη, η Ρόδος η Κάρπαθος όσον αφορά τους ισχυρούς ανέμους και την επικινδυνότητα για
1: φωτιές. Αλλά και οι άλλες περιοχές χρειάζονται προσοχή.
0: Και η Αθήνα είναι στο κίτρινο. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες. Σε ακούω μέσα από το φορτηγό στη δουλειά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει την ημερομηνία των εκλογών, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των εκλογών στο Ισραήλ και ονόητο? Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, πάει προς το τέλος της τετραετίας. Τώρα, αν θα είναι Μάρτιο, γιατί είναι πολύ πιθανό το σενάριο των διπλών εκλογών. Αν θα είναι Απρίλιο. Αν θα είναι Μάιο. Κάπου εκεί το βλέπω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ιούνιος είναι μάλλον δύσκολος μήνας, υπό την έννοια ότι από 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Είτε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, κυβέρνηση που θα έχει προκύψει από λαϊκή ετιμιγορία. Είναι λίγο δύσκολο να πάμε με την Ελλάδα στο τιμόνι της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση εκλογών. Το καταλαβαίνετε γιατί. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μετά τις 9, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ραδιόφωνο του Real FM.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Τεράστια.
3: Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
5: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
5: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
5: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
22: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας...

Ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 σήμερα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και είστε πάντα συντονισμένες, συντονισμένοι στην συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Αληθινού Ραδιοφώνου με τα τοπικά περιφερειακά ραδιόφωνα. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής στους 97,8. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό από καλό καιρό, γιατί καλοκαιράκι είναι ακόμα έξω. 9 και 5 πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM, από την επόμενη εβδομάδα και κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν να έχετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε να μας δώσετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον πρωθυπουργό? Ποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα ανακοινώσει ότι στηρίζει περαιτέρω από αυτά που ανακοίνωσε την προηγούμενη χρονιά, κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους και αυτά τα παραπάνω λεφτά θα επιστρέφει πίσω και νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς, γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, δανειολήπτες και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας.
0: Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος.
1: Και βέβαια να συνεχίσουμε, κύριε Παπαγιάννη, αν μπορώ να ολοκληρώσω, να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά.
0: Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, η μεγάλη κινητήρια δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23 ήταν η μεσαία τάξη. Έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να τη θυμηθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι άλλο έχετε κάνει για τη μεσαία τάξη τόσα χρόνια που είσαι στην κυβέρνηση?
1: Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι όλα αυτά τα οποία θα πω μπορεί να μην φάνηκαν όσο θα θέλαμε να φανούν λόγω του πληθωρισμού, των τριών πολέμων οι οποίοι έχουν ξεσπάσει και κυρίως της πληθωριστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά θα πω εγώ και της πανδημίας, η οποία έχει στο αποτέλεσμα να κλείσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομική, να περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα. Όμως, κύριε Παπαγιάννη, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μείωσε ή κατήργησε τόσους πολλούς φορολογικούς συντελεστές. Ή κατήργησε φόρους ή μείωσε φορολογικούς συντελεστές. Να θυμίσω ότι σε σχέση με το 2019, και δεν το λέω για να συγκριθούμε με τον κύριο Τσίπρα, το λέω γιατί τότε αναλάβαμε, οπότε είναι το σημείο.

0: κίνησης. Πλέον οι συμπολίτες μας πληρώνουν μισό ένφια, αν έχουν ασφαλισμένα σπίτια, αλλιώς λιγότερο κατά 35%. Ο φόρος που έχουν από 29% έχει πάει στο 20%, ο φόρος εισοδήματος, και αν έχουν παιδιά 18-16% και πάει λέγοντας. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, και τους αυτοαπασχολούμενους. Και μια σειρά από άλλους φόρους, 22 ΦΠΑ έχουν μειωθεί, και μια σειρά από άλλους φόρους τους έχουμε μειώσει. Ναι, όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχουν αποτυπωθεί όσο θα θέλαμε να αποτυπωθούν λόγω της παγκόσμιας και ειδικά της πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε όλα αυτά τα απρόοπτα, όλα αυτά τα πρωτοφανή, όλη αυτή η πρωτοφανής κρίση ακρίβειας να έβρισκε την Ελλάδα με μια οικονομία όπως η διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε, που ήταν 27η σε ρυθμός ανάπτυξης, που είχε 600.000 λιγότερες δουλειές και που η Ελλάδα ήταν 10 μονάδες κάτω, ήταν στο 10-11% σε ρυθμούς επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι στο 20%. Γιατί το λέω αυτό? Κάνουν μια λαστροχειρία τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που θέλει να επανέλθει με το να ξαναπαρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Συγκρίνω νόμια μεγέθη. Η Ελλάδα έχει καταφέρει σε περιόδους πολέμων και κρίσεων να αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από την Ευρώπη. Δεν είναι κατόρθωμα για να πανηγυρίζουμε, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε και το κυριότερο, να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν, να είναι μόνιμα. Από εδώ και πέρα, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει και δημιουργεί πλεονάσματα, παραπάνω έσοδα, όχι από την φορολόγηση, μόνο καλύτερες μέρες θα έχουμε μπροστά μας.
1: Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει την προκαταβολή φόρου τώρα άμεσα, να το ανακοινώσει δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός?
0: Ναι, η προκαταβολή φόρου, να θυμίσω, έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100% στο 50% και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις υπόλοιπες εταιρείες, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, είναι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα για αυτές έχει πάει στο 50%, για τις υπόλοιπες εταιρείες έχει πάει στο 80%. Και ναι, είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι να λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Δηλαδή, η μείωση του προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει. Το ξαναλέω, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει.
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο για τα τεκμήρια, μπορείτε να μας πείτε?
0: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι όσο μεγάλη αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από ένα σύντομο ανέκδοτο για ολόκληρες δεκαετίες έγινε μια πολιτική που απέδωσε, ειδικά τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως είναι τα ΠΟΣ, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ότι σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, τα τεκμήρια να φύγουν. Γιατί αυτός ο οποίος συμμορφώνεται, αυτός ο οποίος
1: αυτό είναι λίγο γενικό που λέτε, βέβαια, να φύγουν. Από τη νέα φορολογική χρονιά, από το 27, θα ισχύσει περιορισμός, μείωση.
0: Τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1η-1η-27.
1: Μάλιστα. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα επανήλθε σε ένα θέμα το οποίο είχε καιρό να ανοίξει η κυβέρνηση. Είπε, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί να μην έχει δικαίωμα κάποιος να μπορεί να έχει ως εναλλακτική πρόταση το λιγνίτι σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα?
0: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση αυτή πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση πριν από 7 χρόνια που εξελέγει, η οποία χωρίς να ξέρουμε τότε τι θα ακολουθήσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας, σίγουρα μετά από τους μεγάλους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή ενίσχυσης των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιστροφής σε άλλες μορφές ενέργειας, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μεσόρο σε τιμές λιανικής και πολλές ημέρες σε τιμές χονδρικής. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν υπαγορευόταν μόνο από την ανάγκη να συμμορφωθούμε μια νέα εποχή και να έχουμε μια πιο πράσινη και φιλική στον πολίτη και στη ζωή μας ενέργεια, αλλά δημιούργησε και τη δυνατότητα η Ελλάδα, έδωσε δυνατότητα στην Ελλάδα, ειδικά τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή από τον ήλιο, από τον άνεμο, αν δει κανείς και τους δείκτες, να έχει χαμηλότερο ρεύμα λιανικής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έγινε σταδιακά, έγινε με σχέδιο και σίγουρα με μια σειρά από υπόλοιπα έργα τα οποία προχωράνε στη Δυτική Μακεδονία, Έγινε χθες μια εκτενή συζήτηση. Ακούστηκαν και τα προβλήματα. Όλο αυτό δημιουργεί μια νέα σελίδα. Δεν είναι λοιπόν δογματική η απόφαση αυτή. Δεν είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με όρους ιδεολειπτικούς, όπως έχουν, ας πούμε, άλλοι πολιτικοί κόροι, αλλά με όρους βιωσιμότητας. Και εν τέλει, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα επόμενα χρόνια έδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι ΑΠΕ για την ενέργεια και την οικονομία.
1: Μένω στον τομέα της ενέργειας, για να μας δώσετε και μια είδηση ακόμα. Θα έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Κοιτάξτε, αύριο είναι η τελευταία, μεθαύριο για την ακρίβεια, τη Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δούμε πώς πηγαίνει αυτή η κρίση, υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις. Τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός, θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, η κυρία Κρήτα σας κατηγόρησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας με δημόσια δήλωσή της και ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χθες και μάλιστα σας απείλησε με προσφυγή στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια για την υπόθεση που αφορά την πρότασή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Τη θέση δηλαδή που θα πρέπει να αντικαταστήσει την κυρία Γεροβασίλη. Σας ζήτησε η κυρία Κρήτα να ανακαλέσετε αυτό που αναρτήσατε. Σας ακούω.
0: Αρχικά ξεκινάω από το πολιτικά λιγότερο σημαντικό που είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Κρήτα και ο ΣΥΡΙΖΑ και πάω στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που για μένα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να επαναλάβω κύριε Παπαγιάννη ότι ο λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα είναι οι τοξικές αναρτήσεις τις οποίες έχει προβεί κατά καιρούς και γενικότερα ο τρόπος που τοποθετείται δημόσια. Αφού ρωτήθηκα λοιπόν σε χθεσινή εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή στο Open, για τον λόγο αυτής της τάσης, προσπάθησα να αναλύσω τις ρίζες αυτού του φαινομένου, κάνοντας αναδρομή στις πλατείες των αγανακτισμένων που δημιουργήθηκαν από το 2010, όπως χαρακτηριστικά ήταν. Εκεί που είδαμε να στείνονται κανονικές κρεμάλες κατά πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους αποκαλούσαν μεταξύ πολλών άλλων ύβριων, καριστάμενοι, κάποιοι εξ αυτών, προδότες και Γερμανοτσολιάδες. Δεν απέδωσα ποτέ συγκεκριμένη δήλωση για κρεμάλες στην κυρία Κρήτα. Εν τούτης, η κυρία Κρήτα και το σύνολο των ανθρώπων αυτού του κόμματος στήριζαν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνοι, δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστούσαν στις πλατείες των αγανακτισμένων και μέσω αυτών βρέθηκαν στην εξουσία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κύριε Παπαγιάννη, η ρητορική της πλατείας μεταφέρθηκε στη Βουλή και το διαδίκτυο. Και η κυρία Κρήτα πρωταγωνιστεί σε συμπεριφορές τοξικότητας. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα ξανασυστηθούμε το 2026. Η κυρία Κρήτα, η λήψη επιχειρημάτων, έκανε μια ακροβασία. Δες και άκουσε πρώτη φορά από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης να θυμίζει το ρόλο που έπαιξε το κόμμα της στις πλατείες των αγανακτισμένων. Αυτό ως προς το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Ακρίτα. Ναι. Τώρα, ως προς το ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της πλατείας, ξεκίνησε από την πλατεία και έφτασε.
1: Καλά, και η κυρία Γεροβασίλη ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, πλατεία. Βέβαια.
0: Ήταν Μισό λεπτό. Η ρητορική της πλατείας δεν υιοθετήθηκε από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε και την κυρία Γεροβασίλη. Και η κυρία Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενώ στήριξε το κόμμα αυτό, ήταν υπουργός του κόμματος αυτού, ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε πενταράκια, βρίσκονται στην πλατεία και επεκτάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή, στο διαδίκτυο. Και ξέρετε, ο Πάλε ποτέ ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στην εξουσία από την πλατεία. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε τώρα. Στον τότε ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς σε κάθε κόμμα υπάρχουν διαβαθμίσεις.
1: Άρα είναι θέμα προσώπου, λοιπόν. Είστε ξεκάθαρος.
0: Λοιπόν, η μη υπερψήφιση είναι θέμα προσώπου, γιατί αυτή η λογική της πλατείας η οποία πέρασε στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατείες.
1: Ωραία. Θεσμικά τι θα γίνει, ποιος θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου. Με δεδομένο ότι δεν θα εκλεγεί λόγω της τάσης του κόμματος σας, η κυρία Κρήτα.
0: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές όπως η κυρία Κρήτα.
1: Ναι. Στην περίπτωση που δεν αποσύρει την υποψηφιότητα, θα είναι κενή η θέση του Αντιπροέδρου.
0: Ναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η Βουλή χωρίς έναν Αντιπρόεδρο. Και εδώ λοιπόν έρχεται για μένα το μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ δεν έκανα τυχαία την αντίστοιξη μεταξύ της τάσης του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και της τάσης του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Ακρήτα. Γιατί, προσέξτε κύριε Παπαγιάννη, σκεφτείτε μεταφερθείτε στον χρόνο, πηγαίνετε τότε που το Πασόκ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρώπη, τότε που αυτοί που πήγαιναν στην πλατεία μας κατηγορούσαν, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας, για τα χίλια μίλια όσα, να τους έλεγε κάποιος, ξέρετε κάτι, λίγο μετά από 10 χρόνια, το μετά Πασόκ, το Πασόκ του 2026, με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια ψηφοφορία στη Βουλή για μια τόσο σημαντική θέση όπως είναι ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, θα καταψηφίσει, δεν θα υπερψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, θυμίζω το ρόλο του κ. Στουρνάρα σε αυτή τη μάχη για να μείνουμε στην Ευρώπη, και θα υπερψηφίσει την κυρία Κρήτα. Χωρίς μάλιστα να ξέρει και τι θα έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ως προς τις αναρτήσεις. Λοιπόν, το Πασόκ του 2015, αν το άκουγε αυτό, οι ψηφοφόροι του, οι άνθρωποι που αποδεχόμενοι το πολιτικό κόστος, τα δύσκολα μέτρα, προτίμησαν να είναι συνεπείς, όπως και οι δικοί μας βουλευτές, απέναντι στις επόμενες γενιές για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα νόμιζαν ότι τους κάνει κάποιος πλάκα. Η στάση αυτή του Πασόκ είναι ανεξήγητη, είναι ανακόλουθη και προσβάλλει για εμένα τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ, κύριε Παπαγιάννη. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να πάρουμε απάντηση. Και λέει την εξής δικαιολογία. Εμείς, κύριοι, λέει το Πασόκ, όποια πρόταση και να έρθει από τα υπόλοιπα κόμματα πλην ακροδεξιών κομμάτων και προσώπων, την υπερψηφίζουν. Τους έβγαλα λοιπόν χθες.
1: Ότι δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Χουρδάκη. Όταν ήταν βουλευτής στην πλευρά της
0: Ελευθερίας. Για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ο κύριος Χουρδάκης ήταν η πρόταση τότε της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τη θέση του αντιπρόεδρου.
1: Ο οποίος σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ.
0: Ο κύριος Χουρδάκης σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ. Άρα φαντάζομαι δεν τον θεωρούν ακροδεξιό και δεν είναι ο άνθρωπος. Από τους 32 βουλευτές του Πασόκ, της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη 24. Άρα το επιχείρημα του Πασόκ για τον κύριο Τσουκαλά, ότι είναι πάγια τακτική του Πασόκ να υπερψηφίζει τα πρόσωπα με βάση τις προτάσεις των κομμάτων πλήν ακροδεξιών, πέφτει στο κενό. Άρα είναι παρελκυστική η στάση του Πασόκ. Μάλιστα. Και ποιο είναι το κίνητρο της υπερψήφισης. Το Πασόκ έχει περάσει πλέον, ψυχείται και σώμα, το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, έτσι για να είμαστε και συγκεκριμένοι, σε αυτή τη λογική. Τη λογική Τσίπρα, τη λογική.
1: Επειδή πάντω βγάζω το συμπέρασμα πω δεν πρόκειται να κάνει πίσω ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερία ω προ το πρόσωπο που θα υποστηρίξουν, μάλλον δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρο στη θέση τη κυρία Γεροβασίλη.
0: Εκτός... Η στάση μα είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι και μια στάση η οποία απηχεί των απόψεων και των προθέσεων όχι μόνο τώρα των βουλευτών μα, των στελεχών μα, αλλά και των ανθρώπων που απευθυνόμαστε, των ανθρώπων της κοινής λογικής, που είτε είναι κομματικά στελέχη είτε όχι, έζησαν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ως συνολικά ως χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Πάμε στα εθνικά μας θέματα, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή σας στο εξής, πριν το εξειδικεύσουμε βάσει και του σημερινού πρωτοσέλιδου των νέων. Η Ελλάδα θα ποντίσει το καλώδιο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ναι ή όχι?
0: Λοιπόν, είδα και το πρωτοσέλιδο σήμερα και τις εφημερίδες τα νέα. Λοιπόν, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία στηρίζουν το έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέροντος, να θυμίσω. Και βέβαια μείζουν σημασίες γιατί έρει μια ενεργειακή απομόνωση, την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Μην ξεχνάμε το στόχο του έργου αυτού. Το έργο λοιπόν θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.
1: Ναι.
0: Οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το έργο έρευνας και την πότηση του καλωδίου, στο μέτρο που θα λάβουν χώρα εντός ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση τρίτων, ιδίως ναυτιλωμένων, για ποιο λόγο, για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας. Δηλαδή, τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο θα διευθετηθούν μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των αρμοδίων αρχών.
1: Η Τουρκία θα ερωτηθεί.
0: Αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, από κύριε Παπαγιάννη, υφίστανται πάρα πολλά σε όλη τη Μεσόγειο, όπως είναι προφανές σε μια εποχή μεγάλης διασυνδεσιμότητας.
1: Η Τουρκία θα ερωτηθεί. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα. Γιατί άλλο ερωτηθεί δεν, και άλλο ενημερωθεί.
0: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τους κανόνες, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Έχει να κάνει καθαρά με όλα τα τεχνικά τα οποία θα ακολουθηθούν. Δεν προβλέπεται ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας.
1: Ναι.
0: Άρα ερωτήματος για άδεια.
1: Δεν θα υπάρχει ερώτημα. Πότε υπάρχει πρόβλεψη να ολοκληρωθεί το έργο αυτό? Πότε θα συνδεθεί δηλαδή ηλεκτρικά η Κύπρος με την Ελλάδα και το Ισραήλ?
0: Κοιτάξτε,
1: υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
0: Έχει ανακοινωθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα υπηρετηθεί πιστά από την ανάδοχο εταιρεία Από εκεί πέρα προφανώς οι ακριβείς λεπτομέρειες θα παρατεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, εν προκειμένου σε ό,τι μας αφορά, από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Ναι. Με δεδομένο όμως όλο αυτό το επικίνδυνο και επιθετικό κλίμα που διαμορφώνει η Άγκυρα και στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης με το τουρκικό ντρόουν, τα έχετε παρακολουθήσει φαντάζομαι, και με το διάβημα της ελληνικής πλευράς στην Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση παρενόχλησης, πόντισης του καλωδίου να απαντήσουμε και μάλιστα να απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως οφείλουμε να απαντήσουμε ή όχι? Το έχετε επεξεργαστεί το σενάριο αυτό?
0: Η Ελλάδα μέσα σε 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ποτέ. Και ως προς την αποτρεπτική της δύναμη, και ως προς τις συμφωνίες, τις συμμαχίες της, και ως προς τη θέση της στο χάρτη. Και μάλιστα δύο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Τρεις πόλεμοι και κάποιοι πολύ κοντά μας έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές
1: συνέπειες.
0: Η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι μια κυβέρνηση που επενδύει στο διάλογο, επενδύει στην καλή γειτονία, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε αποχωρητική, είναι ότι αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται με πράξεις, με ουσία και όχι με τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Πιστέψτε με, για την Ελλάδα και για κάθε κράτος, η πρώτη στρατηγική, αυτή που ακολουθούμε, είναι πολύ πιο ωφέλιμη.
1: Αύριο υπογράφεται στο Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος, υπογράφονται συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω? Τι ύψους θα είναι συνολικά το πρόγραμμα αυτό και αν θα παραστεί ο κύριος Νίκος Ζένδιας ή όχι?
0: Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί στην Περσοτικησία. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες και αύριο, μάλιστα μεθαύριο για την ακρίβεια, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να παραθέσω περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Σίγουρα είναι μία από τις εμβληματικές αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας από πολλές απόψεις. Αντιλαμβάνεται αυτοί που μας ακούνε τη σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα και συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο συνεχώς θα μεγαλώνει μαζί με την ενίσχυση διαθαλάσσης από αέρος, την θωράκιση της χώρας δηλαδή από άποψη εξοπλιστικών. Είναι κάτι το οποίο περνά την χώρα μας και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη ζήτηση σε μια νέα εποχή. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν και από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και πριν από την ημέρα αυτή.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα κλείσω με αυτό. Αναρτήσατε κάτι σε προσωπικό επίπεδο για τον Εμφύλιο και τον Αλέξη Τσίπρα? Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε για αυτό. Καταρχάς, αυτό να ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, είναι και ένα δείγμα της ένδυας επιχειρημάτων και της απελπισίας όλων όσων ειδικά πολιτικών αντιπάλων το χρησιμοποιούν. Τι κάνουν όταν δεν έχουν τι να απαντήσουν? Αναρτούν ένα ανύπαρκτο, το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου, tweet, το οποίο μάλιστα ακόμα και αν υπήρχε, χρονολογείται το 2012. Το 2012 εγώ ήμουν 24 ετών και δεν είχα κάποια πολιτική ιδιότητα ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν πρόεδρος στον ΕΔΕ, αντιπρόεδρος στον ΕΔΕ. Ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, ασκούμενος δικηγόρος ή τότε έδινα εξετάσεις για να γίνω δικηγόρος. Εδώ λοιπόν και 6-7 χρόνια από τότε που έχω μια πολιτική ιδιότητα, είτε στην ΟΝΕΔ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το συνονθήλευμα του πολιτικού αυτού χώρου, κάθε φορά που θέλει να απαντήσει, χρησιμοποιεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου και προφανώς ούτε το υιοθετώ ούτε το πιστεύω. Mm. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα.
1: Άρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό ήταν ένα post του 2012, το οποίο κατέβηκε από το προφίλ σας, σωστά?
0: Όχι, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει.
1: Είναι fake news, δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάρτηση από εσάς.
0: Είναι ένα ανύπαρκτο tweet. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ έχω δεχτεί, όπως και όχι μόνο εγώ, δεν έχει να κάνει με μένα, ο πολιτικός αυτός πόλεμος από την πλευρά αυτή, γι' αυτό και μίλησα για τους αγανακτισμένους και τις πλατείες, ξεκινάει από το 2012 και είναι κατά οποιοδήποτε δεν υιοθετεί την λογική της πλατείας. Έχουμε δεχτεί, ειδικά από τότε που ανέλαβα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, σωρία επιθέσεων και συκοφαντιών. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην μετατρέψω την κόντρα αυτή σε μια δικαστική κόντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα δεν υπάρχει πρώτη φορά. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο καθένας βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο και η τιμή του και η υπόλοιψή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε μία από όλες αυτές τις επιθέσεις θα επιλέξω ενδεχομένως κάποια στιγμή και εγώ να αλλάξω στρατηγική. Το ότι τώρα μέχρι τώρα δεν έχω κινηθεί νομικά κατά των ανθρώπων που με συκοφαντούν, είτε δια του τύπου, είτε με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Έχει μια σημασία.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αν κάθεται και αθροίσετε τους χαρακτηρισμούς, τα επίθετα, τους παραπλανητικούς τίτλους, τις συκοφαντίες, τότε τελειωμό δεν έχει ούτε απέναντι σε μένα, ούτε απέναντι σε πολλά.
1: Την καλημέρα μας, κύριε. Άρα,
0: τη χάρη θα τους την κάνουμε, θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε, έχουμε δημοκρατία, να υπηρετούμε μια λογική και μια πολιτική όχι εύκολων υποσχέσεων. Και στο τέλος ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν όλες τις εκλογές.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Real FM.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
15: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
16: Σιγά εσύ, σιγά.
15: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
16: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
15: Ποσειδώνα, ακούς.
16: Να συνεχίσω.
15: Ναι, ναι, συγγνώμη.
16: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
15: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
16: Τηλέφωνο 22 730 22 267.
12: Restaurant Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
15: Ποσειδώνα, ακούς.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
1: Από το Αυγούστου μπαίνουμε από Σεπτέμβριο. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο από Τρίτη. Με όλα τα πολιτικά θέματα στο τραπέζι, αυτό ακριβώς θέλουμε από τον Ζαχαρία Ζούπη, τον πολιτικό αναλυτή της Opinion Poll, το γνωστό δημοσκόπο. Καλημέρα, Ζαχαρία.
24: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, καλώς σε βρήκα. Να μας εξηγήσει στατιστικά αλλά και επιστημονικά αν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραμονές εκλογών, όχι δηλαδή κατά την αρχή, στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της τετραετίας, από τα αποτελέσματα που έχεις δει εσύ στις δημοσκοπήσεις και στις εθνικές εκλογές, παίζει ρόλο. Αν επηρεάζει δηλαδή ένα κομμάτι ψηφοφόρων όλο αυτό το πακέτο των εξαγγελιών που κάνουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, γιατί κακά τα ψέματα, στις ΔΕΘ, αυτό το οποίο λένε οι πρωθυπουργοί έχουν σημασία. Τα υπόλοιπα που λένε οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης μικρή σημασία έχει, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε άλλο κόμμα στην εξουσία. Πάντα η ΔΕΘ καθορίζεται από τις εξαγγελίες του εκάστοτε πρωθυπουργού. Σε ακούω με πολύ προσοχή.
24: Γιάννη, οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο. Βέβαια, αν κάποιος δει τα ιστορικά στοιχεία, θα δει ότι μοιράστηκε, για παράδειγμα, από τον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη ένα τεράστιο πακέτο.
1: Ναι.
24: Και αυτό δεν εμπόδισε να χάσει από τον Κώστα Καραμανλή σε επόμενες εκλογές και με σημαντική διαφορά.
1: Στη δεύτερη τετραετία του.
24: Ναι, στη δεύτερη τετραετία του. Εννοώ στη τελευταία έκθεση πριν. Βέβαια, είχε δώσει τη σκητάλη στον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά το πακέτο αυτό επέδρασε τότε λίγο.
1: Ναι, τότε κοίταξε, διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Κώστας ο Καραμαλής με 1000. Όπως και στη συνέχεια διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης με 1000. Όπως και αμέσως μετά φαινόταν ότι ο Αλέξης Τσίπας ερχόταν και εν συνεχεία ο Μητσοτάκης. Τώρα φαίνεται ότι έρχεται κάποιος άλλος.
24: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμφανής άλλη πρόταση διακυβέρνησης. Βλέπουμε ένα κύμα διαμαρτυρίας, βλέπουμε μια τάση από την άλλη για σταθερότητα. Το χαρακτηριστικό είναι όμως ότι ενώ μπαίνουμε στη τελική ευθεία, δεν φαίνεται άλλη συγκροτημένη πρόταση διακυβέρνησης από κόμμα.
1: Ναι.
24: Αυτό είναι και ένα μεγάλο ατού για την, ας πούμε...
1: Ναι, γιατί ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης πάντα λειτουργεί υπέρ της κυβερνητικής πρότασης.
24: Γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε και την πολιτική ασθένεια. Δεν συζητάνε ούτε δύο κόμματα μεταξύ τους.
1: Εδώ όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Αυτή η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην εξουσία.
24: Ναι.
1: Με δεδομένη λοιπόν την επταετή διακυβέρνηση της χώρας και την κόπωση η οποία έχει περάσει στο εκλογικό σώμα απολύτως νομοτελειακά και φυσιολογικά. Υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Πρωθυπουργός ώστε να πάρει την τελική του επιλογή ή όχι.
24: Ακριβώς, γιατί στο ερώτημα που μου βάλεις εξ αρχής, το αν θα επηρεάσει έχει να κάνει με το αν μια κυβέρνηση έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο της πολιτικής όπου μπορεί κάποιος να πει ότι ό,τι και να κάνει το έχει χάσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
24: Όπως είπες τότε ότι ο Κώστας Καραμαλής φαινόταν ότι έρχεται να νικήσει και συζητάγαμε τη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται αυτό. Είναι ένα κόμμα που έχει 30% στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου. Και μάλιστα το μέσο όρο, δεν λέω τις μετρήσεις Opinion Poll. Είναι ένα κόμμα που είναι 12-13 μονάδες μπροστά και που δείχνει, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχει αποθέματα, έχει ακροατήρια να απευθυνθεί. Δηλαδή μπορεί ακόμα να πείσει κάποια ακροατήρια ώστε να ανεβάσει, να κινηθεί η βελόνα προς τα πάνω.
1: Ναι, να ανεβάσει τις εκλογές, μάλιστα.
24: Τώρα το που θα φτάσει αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για την ίδια, ας πούμε.
1: Ναι.
24: Αλλά δεν είναι μια... Όταν έχεις το 30% και μάλιστα το χαρακτηριστικό στις μετρήσεις μας που βλέπαμε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν ήταν τόσο ότι πω πω ανέβηκε μια μονάδα. Είναι φαινόταν, όπως κάνουμε σαν αποφάσεις διάφορες ερωτήσεις για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς θα τους μοιράσουμε τους ανθρώπους μετά στην εκτίμηση, κάνουμε και μια άλλη ερώτηση σε αυτούς που απαντάνε κόμμα. Δηλαδή, είστε σίγουροι θα ψηφίσετε ή μπορεί ναι. να αλλάξετε άποψη.
1: Άρα,
24: η δημοκρατία φαινόταν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό ότι ανέβαζε πολύ το βαθμό βεβαιότητας ψήφου. Δηλαδή αυτό που φαινόταν στην πρόθεση ψήφου κατά 80%-85% δεν άλλαζε.
1: Μάλιστα. Εσύ, κατανοητό, εσύ από τις μετρήσεις, τις έρευνες που είχες κάνει σε πανελλαδικό επίπεδο από τον Ιούλιο, έχεις καινούργια εικόνα από τότε και μετά ή θα περιμένεις την άνοδο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την κριτική της αντιπολίτευσης και εν συνεχεία να αρχίσει να μετράς την κοινή γνώμη για να βγάλεις ένα πιο ξεκάθαρο συμπέρασμα?
24: Κοίταξε, οπωσδήποτε τον Ιούλιο υπήρχαν κάποιες διαφορές, δηλαδή θα έλεγα ότι υπήρχε μια τότε μικρή άνοδος της ΕΛΑΕΣ, ήταν κοντά στο 17%, από 15%.
1: Ναι, από τότε και μετά εσύ έχεις μετρήσει, έχεις καινούργια στοιχεία?
24: Δεν έχει, Αύγουστο δεν μετρήσαμε.
1: Δεν μετράς, σωστά.
24: Δεν έχει. Θα αρχίσουμε να μετρήσουμε τώρα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια φάση ενδιαφέρουσα και ότι αυτή η ΔΕΘ, όπως και ό,τι ακούμε και ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, θα παίζει καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι.
24: Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Σε αυτό που λέγαμε, η Νέα Δημοκρατία θα δείξει ότι τσιμπάει στις επόμενες μετρήσεις μια-δυο μονάδες. Ο Τσίπρας σταθεροποιείται, ανεβαίνει ή μήπως εμφανίζονται σημεία πτώσης?
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καταγραφεί το κόμμα Σαμαρά, αν ανακοινωθεί τώρα, γιατί ακούω και μου μεταφέρουν από το ρεπορτάζ ότι μάλλον πάει για τις αρχές του 27. Κατά συνέπεια δεν θα έχεις κάτι από το κάτι συγκεκριμένο.
24: Εκκρεμεί το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
24: Έχουμε μια σημαντική πτώση της ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Δηλαδή από τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο είχε πέσει 3,5 μονάδες και δεν είχε μεσολαβήσει όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα θα δούμε τους συσχετισμούς. Και από εκεί και πέρα βέβαια μην περιμένουμε η εικόνα του Σεπτεμβρίου να είναι η τελική. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα βλέπουμε ανεβοκατεβάσματα κομμάτων.
1: Μάλιστα.
24: Να πω ένα χαρακτηριστικό. 5 κόμματα ήδη από τον Ιούλιο ήταν πολύ κάτω από το 30%, από 1,5 και κάτω. Άρα, αν δεν προσέξουν πλέον λόγος, αν δεν έχουν βγει από τη μάχη, θα βγουν από τη μάχη.
1: Μάλιστα.
24: Κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.
1: Τι βλέπεις με τον ΣΥΡΙΖΑ? Κάποιες μετρήσεις του Ιουλίου τον είχαν καταγράψει αισθητά κάτω από το όριο του 3%. Φαίνεται όμως πως φτιάχνει ένα πολιτικό αφήγημα με την εκλογή της κυρίας Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και με τη στήριξη που έχει κυρίως από τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη. Φαίνεται πως απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί κατά τη γνώμη σου να επανακάμψει ή ως ένα βαθμό να κερδίσει ένα ακροατήριο που θα τη φέρουν ξανά στη Βουλή? Τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
24: Να το δούμε λίγο προσγειωμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν το δεδομένο ότι πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα, μην αναφερόμαστε ιστορικά, ότι το τελευταίο διάστημα ήταν ένα κόμμα το οποίο περίπου η ηγεσία του έλεγε είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν θα κατέβει σε εκλογές και μπορεί να μην ψηφίσει τον εαυτό του. Είναι έτσι?
1: Έτσι.
24: Η νέα ηγεσία, αν μη τι άλλο, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει είμαστε εδώ, κατεβαίνουμε και θα το παλέψουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να μαζέψει ένα ακροατήριο. Δεν λέω ότι θα κάνει εκτείναξη, να τα ξεκαθαρίσουμε. Αλλά αυτό τι επίδοες θα έχει γίνει? Κόβει ένα διάδρομο σε ένα μισό, ενάμιση, θα φανεί στη ζωή αυτό, τα 100, κόβει ένα διάδρομο προς τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό το ήθελε, δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι όπως τα λες.
24: Θα προτιμούσε ένα ΣΥΡΙΖΑ του 1% που είναι αδύναμος.
1: Θα δούμε πολλά από εδώ και πέρα και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το πολιτικό σκηνικό, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Να ζητήσω κάτι τελευταίο. Από την εμπειρία σου τόσα χρόνια στις πολιτικές έρευνες και στις πολιτικές αναλύσεις μέσω των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο, πότε προβλέπεις ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης?
24: Εγώ έχω μια σταθερή άποψη για έναν καιρό ότι δεν έχει κανένα λόγο αν δεν συμβεί κάτι το συγκλονιστικό, το απρόβλεπτο που να κάνει εκλογές πριν από την άνοιξη.
1: Μάλιστα.
24: Νομίζω ότι εκεί πάμε. Τώρα πολιτική είναι, δεν είναι κάτι συμβαίνει, κάτι απρόοπτο, κάτι που αλλάζει. Νομίζω ότι είναι θέμα θεσμικής αντίληψης, αλλά το έχω ονομάσει τακτική του λαχανιάσματος.
1: Ναι.
24: Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μπαίνοντας και τώρα προς τη ΔΕΘ, εμφανίζονται, αν προσέξεις, περισσότερα προβλήματα ή ερωτηματικά σε κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τη...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετό χρόνο για να τα συζητάμε όλα αυτά τα Σαββατοκύριακα. Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα παρουσιάσεις την πρώτη έρευνα για το Action 24, το κανάλι μου?
24: Είπαμε ότι το σωστό είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ, δηλαδή
1: άρα από τη μέθη επόμενη εβδομάδα.
24: Των αρχηγών και μετά, ώστε να αποτυπωθούν όλα.
1: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, Ζαχαρία. Τα φιλιά μου.
0: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
25: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
27: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
26: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Αξία.
29: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, πάντα αληθινό ραδιόφωνο, πάντα Real FM, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό, διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Γιώργος Αυτιάς στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα στον πρωταθλητή.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
6: Όσο καθυστερούσαμε λίγο, πήρα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Και επίσης μαθαίνω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου αριστοτεχνικά έχει αν μου επιτρέπει τη φράση, στήσει το από τις 4 το πρωί.
1: 4 εδώ, Σπύρος Παπαδάκης. Ακολουθεί μετά εκτάκτος αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά κάθε μέρα ο Σπύρος από Δευτέρας Παρασκευή, 4 με 6.
6: Μετά ο Παγάνης, ο τεράστιος Παγάνης, τον έχω ζήσει ως ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλός ο Γιώργος.
6: Η παρουσία η δικιά σου έχει ξετεράσει.
1: Εγώ θα κάνω και τις Παρασκευές, 10-12 το πρωί.
6: Το ξέρω. Δηλαδή, έχει στήσει ο Νίκος, έχει δημιουργήσει ο Νίκος ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγονται όλες οι απόψεις και το πιο σημαντικό, έχει ειδήσεις. Έχει πολλές ειδήσεις. Γιάννη, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Είμαι φορτωμένος με οικονομικές ειδήσεις.
1: Να μας πεις, σήμερα σε έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας είναι δικό σου ρεπορτάζ, οδηγός προς δανειολήπτες. Εγώ θέλω να μου εξηγήσεις το εξής. Πώς η πώληση αδρανών ακινήτων από 21 Σεπτεμβρίου μέσω εξοδικαστικού θα αποτελέσει εργαλείο για να μην βγει το σπίτι κάποιου πολίτη στο σφυρί.
6: Όλα αυτά τα χρόνια ο Μπεν Νίκος έγραφε στη Real, δώστε, μη δίνετε στα φαντ τα δάνεια και δώστε τη δυνατότητα σε φίλους να αγοράζουν το δάνειο. Θυμάστε, δώστε, κάντε το όπως η Κύπρος.
1: Ναι, το έγραφε η Real στα σκληρά χρόνια του μνημονίου.
6: Μπράβο.
1: Των μνημονίων.
6: Μπράβο. Και το οποίο όταν ο Τσίπρας με τον Υπουργό του Οικονομικών έδινε τα άγια της Ισίν, δηλαδή τα σπίτια σε φαντ. Τώρα λοιπόν έρχεται το εξής και λέει η κυβέρνηση. Αν κάποιος έχει ένα αδρανές οικόπεδο σε ένα σημείο της Ελλάδος ή ένα σπίτι που δεν το χρειάζεται στην περιφέρεια,
1: ναι,
6: μπορεί μέσω της πώλησης αυτών των αδρανών ακινήτων να σώσει το ακινητό του που έχει σε μια μεγάλη πόλη.
1: Για να το κατανοήσουμε, τι διαφορά έχει τι διαφορά έχουν τα αδρανή ακίνητα από τα κλειστά?
6: Γιάννη, το αδρανές είναι και το κλειστό. Είναι αυτό το οποίο δεν έχει καμία...
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά.
6: Μπράβο. Εκεί λοιπόν λες, εγώ το παραχωρώ το κράτος. Δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή ξέρεις πόσοι τώρα μας ακούν και λένε, α, έχω ένα ακίνητο κάπου στο οποίο δεν πάω. Πάω μια φορά στα 3 χρόνια, μια φορά στα 2 χρόνια.
1: Άρα θα παρέχεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να σώζει το σπίτι του και την πρώτη κατοικία μέσω πώλησης ακινήτων, εξοχικών ή και γης ακόμα. Μπράβο. Αυτόν που εσύ χαρακτηρίζεις αδρανή.
6: Μπράβο. Και προκειμένου να σώσει την πρώτη κατοικία και να μην περιέλθει, γιατί ξέρεις αυτή
1: την τιμή της πώλησης αυτών των ακινήτων, αυτής της περιουσίας, ποιος θα την καθορίζει?
6: Υπάρχει
1: αντικειμενικές αξίες.
6: Μπράβο. Ακριβώς οι αντικειμενικές αξίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, Γιάννη, αφορά τις αφορολόγητες πληρωμές εξόδων από γονείς σε παιδιά. Άκου τώρα. Κράτα την απόφαση γιατί θα τη ζητήσουν μετά οι ακροατές σου, οι χιλιάδες ακροατές σου. Είναι η απόφαση 25-22 της 12ου 6ου του 26 της ΑΔΕ που λέει τι. Αν εσύ ως γονιός θέλεις να πληρώσεις τα χρέη του παιδιού σου σε ιδιώτες ή οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι αφορολόγητο. Γιατί θεωρείται δωρεά.
1: Άρα όχι έξοδα, χρέη.
6: Χρέη. Σε επιστωτές.
1: Ναι, άλλο έξοδα.
6: Τα μικροέξοδα, πρόσεξε, ένα ενίκιο μέσω του Άιρις ή οτιδήποτε άλλο δεν έχει φορολογία.
1: Ναι.
6: Φαίνεται ότι είναι για το παιδί. Αν είναι από αδερφό σε αδερφό, έχει μια φορολογία 20%. Ή αν είναι τριγωνική σχέση, δηλαδή δωρήσεις τον πατέρα και ο πατέρας τον αδερφό σου, αυτό έχει άνω του 20%. Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο, γιατί χρειάστηκε μια μάνα να πληρώσει τα χρέη της κόρης που ήταν οδοντίατρος σε ό,τι αφορά το ιατρικό της, τα ιατρικά της εργαλεία. Παρενέβη η ΑΔΕ και μπράβο στο Πικυλί που το έκανε αυτό. Λέει ότι οι πληρωμές εξόδων των παιδιών από γονείς είναι αφορολόγητες.
1: Μάλιστα.
6: Κράτα το, Γιάννη, αυτό.
1: Το τώρα, κρατάω.
6: Τώρα άλλες δύο πολύ γρήγορες ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Μηδέν ένθια για περιοχές κάτω των 1.500.
1: Αυτό έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό.
6: Εφαρμόζεται από 1η-1η-27 και έως 25 Ενάτου τα ενίκια θα πληρωθούν δύο ενίκια σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς.
1: Και αστυνομικούς.
6: Οι οποίοι είναι και αστυνομικούς που είναι σε περιοχές, Γιάννη, που δεν βρίσκουν κατοικία.
1: Προσωπική διαφορά. Τι θα γίνει τελικά και για ποιους θα τελειώσει οριστικά?
6: Είναι η μεγαλύτερη είδηση για τους Έλληνες συνταξιούχους. Η ασφαλιστική ατιμία την οποία έκανε σε συνεργασία ο Τσίπρας με τον Κατρούγκαλο και καθήλωσε 2.700.000 συνταξιούχους να μην παίρνουν αύξηση, τελειώνει αυτό. Έτσι από 1ης πρώτου, κανονικές οι αυξήσεις, η προσωπική διαφορά, Γιάννη, έκοβε από 50 έως 500 ευρώ από συνταξιούχους.
1: Ναι.
6: Χωρίς κανένα λόγο.
1: Για
6: δεύτερο,
1: ποιους τελειώνει?
6: Για όλους. Δεν
1: όλους.
6: Υπάρχει προσωπική διαφορά. Αυτό, μάλιστα, Γιάννη, είναι, θα σου πω κάτι, είναι σαν να τραβάς μια κουρτίνα και να μπαίνει φως σε ένα δωμάτιο. Αφορούσε όλους τους συνταξιούχους. Δεύτερον, 8.500 συντάξεις του δημοσίου χειρίας αυξήθηκαν κατά 400 και ευρώ. Οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για 75.000 γυναίκες, θυμάστε, σου είχα πει, mm-hmm, είναι επιτυχία δικιά σου, ότι δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ. 122.000 διπλός συνταξιούχοι δεν θα επιστρέψουν τίποτα, δεν θα χάσουν τίποτα. Συμπέρασμα, 200.000 Έλληνες συνταξιούχοι είναι ωφελημένοι από την κίνηση αυτή.
1: Νομίζω ότι έχεις δει, είναι αυτό πολύ σημαντικό, νομίζω ότι έχεις δει, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Γιώργο, και την είδηση που αφορά τον ιδιωτικό τομέα.
6: Μπράβο.
1: Χθες υπεγράφει η τριετή συλλογική σύμβαση μεταξύ της διοίκησης της Credit Bank και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων. 1.600 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Credit Bank.
6: Μπράβο.
1: Μακάρι τέτοιου είδους συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν παντού, σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.
6: Αυξάνεται κατά 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
6: 100 εκατομμύρια. Έρχεται νέο εξοικονομώ, κράτα τα στοιχεία για 62.000 σπίτια, mm-hmm, 28.000 επιχειρήσεις. Θα έχει και το ΦΠΑ μέσα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα, Γιάννη, θέλω να πω, να διαβάζουν λίγο οικονομικά οι αρχηγοί των κομμάτων, να μην μπερδεύουν τη διεύρυνση, ναι, της φορολογικής βάσης με την αύξηση φόρων.
1: Τώρα, να σου πω ότι ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, τον άκουσες.
6: Εξαιρετικό.
1: Έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
6: Μπράβο.
1: Από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου. Θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΒΕΦ. Βέβαια, κάποια στιγμή η προκαταβολή φόρου πρέπει να καταργηθεί εντελώς.
6: Γιάννη, κοίταξε να δεις. Υπάρχει το σχέδιο της Γαλλίας, γιατί εγώ το ψάξα πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή. Έπηγα για καφέ και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι.
6: Και τη βάλαμε και την Τουρκία στη θέση της προχθές με την ανακοίνωση. Η Γαλλία ορίζει την προκαταβολή κάθε 3 μήνες. Δηλαδή πήγε καλά ο Παπαγιάννης αυτό το τρίμηνο. Τόση είναι η προκαταβολή.
1: Ίσως είναι πιο δίκαιο σύστημα.
6: Μπράβο.
1: Και μακάρι να έρθει και εδώ. Μάλιστα.
6: Μπράβο. Γιάννη, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Α, υπάρχει το επίδομα των 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει πολύ ψωμί ως προς τη διεύρυνσή του, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ξεχνάει τη μεσαία τάξη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα κάνει κι άλλα.
1: Λοιπόν,
6: επίσης.
1: Και κλείνουμε.
6: Τελειώσαμε, Γιάννη, τελειώσαμε. Ναι. Ξέρω το χρόνο.
1: Πες το και αυτό και κλείνουμε.
6: Κοίτα, φαίνεται ότι τα τεκμήρια.
1: Μας το είπε ο κ. Μαρινάκης. Έρχεται μείωση των τεκμηρίων.
6: Έρχεται μείωση. Και σε ό,τι αφορά το τέλος επιτιδεύματος, αν εσύ έχεις 4 μαγαζιά, ας πούμε, για παράδειγμα, πήρωνες 4 τέλη επιτιδεύματος.
1: Μάλιστα. Οτιδήποτε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ισχύσει από την 1η-1η του 2027.
6: Πάντως θα ξέρεις ότι έχει μια μεγάλη έκπληξη για γονείς, για οικογένειες με παιδιά.
1: Θα μας την πεις το επόμενο Σάββατο, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού.
6: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλημέρα μας.
6: Καλή επιτυχία, Γιάννη.
1: Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Λοιπόν. Αποχωρούμε και παραχωρούμε σκυτάλι στο Σπύρο Παπαδάκη, που ακολουθεί αμέσως μετά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
7: Real FM.
8: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
9: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
10: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
8: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
9: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη
7: μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
11: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
12: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
13: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
14: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
31: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
32: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
33: Σταγόνα.
32: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
30: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
32: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
30: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
34: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
35: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
36: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
37: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
36: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
37: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
36: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
37: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
36: και 6983-199-081.
37: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
36: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
38: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού?
0: τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
36: Σαρώνεις την άσφαλτο.
0: Σκίζεις τα χέρια. Απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
36: Σαρώνεις την άσφαλτο.

0: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: να συνεχίσουμε εμείς τραγουδώντας αυτό το καλοκαίρι, σαν να είναι μόνο μία αρχή, αλλά ναι, είμαστε εδώ να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε τα ωραία μας, να αποχαιρετιστούμε, να καλωσοριστούμε. Άρωμα γυναίκας, Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο, μας ξέρετε, μας μάθατε, μου λείψατε. Δύο εβδομαδούλες χώρια, χρόνια πολλά λόγω των ημερών, χρόνια πολλά γενικώς, και ναι, θα κρατηθώ, δεν θα πω καλό φθινόπωρο.
1: Καλημέρα μου λες με τα μάτια κλειστά, η ζωή.
0: Πώς είστε, τι κάνετε? Έχουμε ξυπνήσει καταρχήν. Αν η απάντηση είναι ναι, εμείς δυναμώνουμε ραδιοφωνάκια. Καθόμαστε αναπαυτικά να πιούμε παρεούλα το καφεδάκι μας, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο πρωί, άλλωστε μετά τις 10. Εύχομαι ένα καλό εορταστικό χαρούμενο διάστημα μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα Σεπτέμβρη. Να έχουμε χαμόγελα, να κάνουμε πολλές αγκαλιές, να δίνουμε πολλά φιλιά, αγάπη. Να έχουμε οικογένεια, φίλους, φύση, ωραίες στιγμές, πολύ γέλιο. Τα καλύτερα πράγματα είναι δωρεάν, μας χαρίζονται μέχρι και τέλος αυτού του μήνα. Έχουμε να λέμε τα ωραία μας, με τα πανηγύρια μας, τις χαρές μας. Πείτε μου πώς περάσατε, θέλω να μάθω τα νέα σας. Είναι όλα καλά?
1: Καλησπέρα μου λες με τα χείλη κλειστά, δοκιμάζεις κραγιόν στο καθρέφτη.
0: Σάββατο σήμερα 29 του μήνα, Ιωάννη, του αποκεφαλιστή, είναι η γιορτή. Ξέρω ότι περισσότεροι βρίσκεστε σε εξοκλησιά, σε εκκλησίες αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να φάγατε αρκετές φανουρόπιτες την Πέμπτη, Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος. Και θέλω να πιστεύω επίσης ότι μετά το 15 Αύγουστο, εντάξει, που ήταν και αργία και δεν είχαμε εκπομπή, εκκλησιαστήκατε, περάσατε καλά, σας ήρθαν έτσι οι φίλοι, οι επισκέπτες, συγγενείς, και δύσκολες μέρες για τις νοικοκυρές, αλλά και ευχάριστες, θα ήθελα να πω, γιατί είπαμε ότι η συνδεσιμότητα είναι αυτό που κάνει την κάθε στιγμή να μοιάζει υπέροχη και μοναδική. Πανσέλινος χθες, δεν ξέρω πώς περάσατε, τι κάνατε. Αν είστε εντάξει με αυτό, οκ.

τρίμερο. Καλημέρα και στα Καρλοβασάκια, τα όμορφα που από ό,τι έμαθα ανοίχτο περπάτησαν εχθές. Καλημέρα και στο Βαθύ, στην πρωτεύουσα. Ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή κρασιού απόψε. Αλλά και άλλα πολλά ωραία δρόμενα έγιναν και θα γίνουν, γιατί όπως και να το κάνουμε, καλοκαιράκι είναι ακόμα. Και εμείς εδώ στη Σάμμο απολαμβάνουμε.

ωραίο διαχρονικό τραγουδάκι. Όσα χρόνια και να περάσουν θα το τραγουδάμε για να λέμε τις καλημέρες μας, τις όμορφες, τις υπέροχες. Λοιπόν, έχω πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Αν και σήμερα δροσιστήκαμε λιγάκι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε έντονα βοριαδάκια στο Αιγαίο μας. Και ναι, μέχρι την Τετάρτη λένε θα είναι ο καιρός έτσι, δηλαδή θα πάρουμε ανασούλες δροσιάς και δεν ξέρω τώρα να σας κάνω εγώ πολλές ερωτήσεις, γιατί μου λείψατε πάρα πολύ και θέλω να πιστεύω ότι μας λείψατε ακόμα πιο πολύ μέσα από την επικοινωνία που έχουμε. Αυτή την όμορφη, τη μοναδική, να σας λείψαμε κι εμείς, μακάρι. Έτσι σιγά σιγά να πιούμε το καφεδάκι μας, να συντονιστούμε, να ξυπνήσουμε, να πάρουμε έτσι τα πάνω μας. Εγώ μερικές γουλιές, καφέ. Εντάξει, πλεζίρι είναι αυτό. Θα σταματήσουμε το πρωί. Θα πάρουμε στο ποτήρι το καφέ μας, αν δεν έχουμε χρόνο να τον πιούμε εκεί. Έτσι λοιπόν απολαμβάνουμε τη μέρα μας καθώς ξεκινάει. 89.4, αν θέλετε εσείς να παραγγείλετε το καφεδάκι στο χώρο που είστε και να το πιούμε παρέα, είτε είστε σε γραφείο είτε είστε στο σπίτι και δεν θέλετε να βάλετε αυτή τη στιγμή μπροστά το μπρίκι ή το βραστήρα σας. Άσε που μπορεί να σώθηκε και το γκαζάκι.

Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτές οι ημερομηνίες μετά τις 26-27 Αυγούστου μέχρι και την 1η Σεπτέμβρη μας φέρνουν μια συγκίνηση, γιατί από τη μια αποχαιρετάμε τους αγαπημένους μας, αποχαιρετάμε τα παιδιά μας που φεύγουν, οι φοιτητές μας εκτός Σάμου. Συγκίνηση και στους γονείς, γιατί εντάξει, ένα δίμηνο και κάτι είχαμε τα λατρεμένα μας πρόσωπα εδώ, ειδικά εσείς που ήρθατε έτσι για τον Αύγουστο. Ναι, σας λατρέψαμε, να το ξέρετε. Περάσαμε υπέροχα. Και βέβαια απ' την άλλη έχουμε πάλι τους δικούς μας ανθρώπους που έρχονται για τις δουλειές τους και κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Όλα αυτά συνθέτουν έτσι αυτό το σκηνικό, το οποίο ναι, πραγματικά μας λέει ότι έχουμε ήλιους και θάλασσες και αποχαιρετάμε σήμερα παρέα και γενικώς ο καθένας μόνος του με τον εαυτό του και με την ψυχή του αυτό τον υπέροχο μήνα.

Είμαστε λοιπόν στην παρεούλα μας. Θα είμαστε μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Εδώ Ράδιος Όμως 102. Αλεξάνδρα Χαρογύρη στο μικρόφωνο. Άρωμα γυναίκα. Άντε να πούμε στους ρυθμούς μας, παιδιά. Άντε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Αλλά η καλοχειμωνιά τίδες μακριά από την παρέα μας. Αυτή δηλαδή που μετά το 15 Αυγούστου αρχίζουν καλοχειμώνα να έχουμε. Άντε παιδιά μου, όχι όχι, έχουμε καλοκαιράκι ακόμα. Και μάλιστα από ό,τι λένε ο Σεπτέμβρης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ζεστός, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε μην βιαστείτε με το πρώτο έτσι δροσερό βοριαδάκι όπως έχουμε σήμερα. Και αν δεν βέβαια αρκετά. Ναι, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπεύθυνους απέναντι στις εργασίες που κάνουμε προς αποφυγή πυρκαγιών. Μας κάνει λοιπόν να λέμε ότι ναι, το μικρό καλοκαιράκι έρχεται, θα κρατήσει και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Δεν κρύβουμε καλοκαιρινά από τώρα, όχι σε καμία περίπτωση. Άντε κανένα ζακετάκι σιγά σιγά για τα βράδια μας τα ωραία που έρχονται τα δροσερά. Και μην ξεχνάμε ότι από ό,τι λένε θα κρατήσει η τουριστική περίοδος μας μέχρι και τον Οκτώβρη, ιδιαίτερα στα δύο τουριστικά θέατρα του νησιού μας που είναι το Πυθαγόριο και το Κοκάρι. Αφού και οι εκδηλώσεις καλά κρατούν, αλλά και φέτος πάσαμε ρεκόρ πανηγυριών και ρεκόρ συμμετοχής. Τι να πούμε τώρα για Παλιόκαστρο, τι να πούμε για Χώρα, τι να πούμε για Κοκάρι, Μυτιλινή. Σήμερα οι δρόμοι οδηγούν στους Μυτιλινιούς, πολύ χαρούμενοι, έτσι είναι οι κάτοικοι εκεί. Και ξεκίνησαν τις ανακοινώσεις τους από πολύ νωρίς, μπορώ να πω και λίγες μέρες πριν, γιατί έτσι αποχαιρετούν το καλοκαιράκι παρέα με την ορχήστρα των Γιαμαίων και ο Γιαννουκάς, 8 το βράδυ. Σήμερα Σάββατο 29 του μήνα.

Είπα πριν ότι ναι, νιώθουμε περισσότερο έτσι ενεργοποιημένοι και υπεύθυνοι σε γρήγορση, με πολύ προσοχή, γιατί ο αέρας ο δροσιρούλης μας θα κρατήσει, όπως σας είπα, μέχρι και την Τετάρτη βάσει μετεωρολόγων. Γιατί δεν κάνουμε έτσι καθαρισμό στα χωράφια μας με το χορτοκοπτικό μας και με αυτά που έχουμε συλλέξει, τα υλικά, ξερόχορτα, οξυγονοκολλήσεις από αμέλεια, περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας. Και τώρα θα μου πείτε, μετά από 15 μέρες που έχουμε να βρεθούμε, με τι χαρά ξεκινάμε έτσι με καλοκαιρινή διάθεση, αφού που χαιρετάμε τον ομορφότερο μήνα του χρόνου, τον πιο ζεστό, τον πιο καυτό, τον πιο ξένιαστο, τον πιο νερωτικό γενικώς. Όταν με απέραντη θλίψη και οδύνη είδαμε αυτό το καλοκαίρι πάλι ακόμα μια φορά να γίνονται τεράστιες οικολογικές ζημιές και άνθρωποι να μένουν χωρίς σπίτια. Δηλαδή τι έπρεπε να υποστούμε αυτή την οικολογική καταστροφή στη Βιωτία και να θρυνήσουμε και το θάνατο δύο ανθρώπων από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, να συζητηθεί δημόσια πόσο επικίνδυνες μπορεί να καταστούν οι ανεμογεννήτριες για το περιβάλλον, ή να περιμένει κανείς όμως σε αυτή τη χώρα όταν την έρμη το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζει ότι ακόμα και στα καμένα δάση μπορούν να εγκαθίστανται αιωλικά πάρκα, εφόσον εξυπηρετούν εθνική, κοινωνική ή οικονομική ανάγκη ιδιαίτερης σημασίας. Και εκείνη λοιπόν η εισηγήτρια δικαστικός γίνεται μετά και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, φίλοι μου. Πόσο δηλαδή στενά συνυφασμένα είναι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με τους θεσμούς της επικαλούμενης Ελληνικής Δημοκρατίας. Και ας σκεφτούμε όλοι, άραγε, ποια είναι τα ωφέλη τελικά αυτής της πράσινης ανάπτυξης, όπως αποκαλούνται οι ανεμογεννήτριες, για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή τι ωφέλη τελικά αποκόμισε η ελληνική κοινωνία από τα αιωλικά πάρκα. Πόσο κόστιζε η κιλοβατόρα τη δεκαετία του 90, όταν άρχισαν να εξαπλώνονται οι ανεμογεννήτριες σε ολόκληρη τη χώρα, και πόσο κοστίζει σήμερα, για πείτε μου. Ντροπή λοιπόν και κοροϊδία για τον άμυρο ελληνικό λαό, που μάλλον δεν είναι και τόσο έτσι άμυρος τελικά. Μαύρη ανάπτυξη λοιπόν, και τουλάχιστον να είχαμε και κάποια ωφέλη, ιδιαίτερα και εδώ στο νησί μας, που έτσι ετοιμάζουν τα σχέδιά τους για ανεμογεννήτριες. Να πούμε ότι θα πληρώνουμε χαμηλότερα την κιλοβατόρα, θα έχουμε ωφέλη, όχι κανένα. Λοιπόν, 10:30, έχω όμως κάνει ένα πλάνο για να μπούμε ξανά στο κλίμα της εκπομπής, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς πολλές συζητήσεις. Να χαρούμε τουλάχιστον αυτή την περίοδο που μας απομένει, και πριν ανοίξουν ακόμα τα σχολεία και πριν γυρίσετε εσείς στις δουλειές σας, στην καθημερινότητά σας, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε καλά και να μπούμε μες στο ρυθμό γενικότερα έτσι των πανηγυριών μας, που τελικά έγιναν μόδα. Επανερχόμαστε.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια, 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
11: και 6977 80 93 89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
1: Πολύ ωραία. Τι θα λέγατε τώρα να μιλήσουμε γυναίκες για τη μόδα. Άρωμα γυναίκας.

Αν ανοίξατε αυτή τη στιγμή ματάκια και ραδιοφωνάκια, καλά κάνατε. Λίγες μέρες ακόμα στη διάθεσή μας για να χαρούμε το μήνα της ξενιασιάς, της χαλάρωσης. Το μήνα που χαιρόμαστε πάρα πολύ τη θάλασσα, την απολαμβάνουμε σε όλες τις μορφές της, τα χόμπι μας. Η ομορφιά του καλοκαιριού και κυρίως του Αυγούστου είναι αυτή που μπορείς να βρεθείς από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μια παραλία. Μην σας πω να κοιμηθείς κιόλας εκεί με ασφάλεια. Και κανένας δεν πρόκειται να σε πειράξει, να σε αγγίξει. Στη Μουρτιά γλέντισαν προχθές υπέροχα με τη συνοδεία μουσικής, συγκεκριμένου σαξόφωνο, οι συμπολίτες μας. Έτσι το όμορφο φεγγάρι το βλέπουν έτσι να βγαίνει από τη θάλασσα, ακριβώς εκεί από την Ανατολία, εκεί που είναι η Καμήλα, το γνωστό βουνό που εμείς που μένουμε στο βαθύ το γνωρίζουμε, και ιδιαίτερα από την ανατολική πλευρά της Σάμου οι κάτοικοι με τα εξοχικά τους ή τα σπίτια τους, και τις υπέροχες παραλίες μας που είναι έτσι πάρα πολύ ήρεμες, ησυχές, πάνε με λιμανάκια. Τον Άγιο Νικόλο του Ποσειδονίου να έχει λειτουργήσει την περασμένη Κυριακή, και όλη αυτή την ομορφιά με το μονοπάτι που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με την παραλία Ποσειδονίου. Επισκεφτείτε την περιοχή εσείς που κάνετε ακόμα τις διακοπές, οι Έλληνες εδώ στο νησί μας, θα εκπλαγείτε από την ομορφιά του τοπίου. Επταστάδιος Πορθμός, και κατά τη δική μου γνώμη, το αναφέρω συχνά και στο Facebook, δική μου είναι, αλλά δεν ξέρω, μερικοί μπορεί να συμφωνείτε κιόλας, θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι από την ομορφότερη, όχι μόνο στη Σάμο, όχι μόνο στο Αιγαίο, στην Ελλάδα μας όλοι.

σας είπα πριν ότι είμαστε στο κόκκινο, όχι μόνο η Σάμος αλλά και η Ικαρία. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα και μια φωτιά στο Κέρκι, την οποία βέβαια αμέσως την αντιμετώπισαν η πυροσβεστική μας υπηρεσία και οι θελοντές μας. Αμέσως στέθηκε υπόλεγχο. Άλλη μια υπέροχη, έτσι μπορώ να πω, στιγμή που μπορείτε να νιώσετε, να νιώσετε πραγματικά το μεγαλείο της φύσης, είναι να επισκεφτείτε αυτό το μέρος που αφορά την Σαραντοσκαλιώτισσα, την Παναγία, το Κακοπέρατο, αλλά και βέβαια τη σπηλιά του Πυθαγόρα. Εκπληκτικής ομορφιάς και η δυτική Σάμος. Κάντε τις βουλτούλες σας, πάρτε τα αυτοκινητάκια σας, κανονίστε παρέες κυρίως. Και όλα γίνονται πιο όμορφα όταν τα μοιράζεσαι. Και ναι, μιας και είπα ότι δεν θέλουμε άλλες εκπλήξεις, παιδιά, εντάξει, το νησί μας είναι ζούγκλα, είναι καταπράσινο. Νέα έκκληση για την ενίσχυση των εθελοντών πυροσβεστών της Σάμου απευθύνει το Ίδρυμα Φίλων της Σάμου από την Ολλανδία, παρακαλώ, με στόχο τη συγκέντρωση 20.000 ευρώ για την αγορά μεταχειρισμένου φορτηγού που θα μετατραπεί σε πυροσβεστικό όχημα ταχείας επέμβασης. Οι εθελοντές πυροσβέστες μας εδώ στη Σάμου έκαναν το αίτημα και βέβαια να πούμε ότι οι άνθρωποι, το είπα και πριν, αυτό θα το λέω συνέχεια, βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές και άλλες καταστάσεις που απειλούν το νησί μας. Το όχημα λοιπόν θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στα πρώτα, έτσι, αυτά κρίσιμα λεπτά μιας πυρκαγιάς και έχουν συγκεντρωθεί 3.500 ευρώ μέχρι σήμερα. Είναι μια καλή αρχή, μια σημαντική αρχή, αλλά απέχει αρκετά από το συνολικό στόχο των 20.000 ευρώ. Γι' αυτό και σε όλο το νησί μας και σε όλα τα χωριά μας, όπου υπάρχουν έτσι ομάδες πυροσβεστών, έκαναν και τα πανηγύρια τους, όχι μόνο η πολιτιστική σύλλογη. Έτσι, για την προστασία του νησιού, το Ίδρυμα κάνει μία έκκληση σε αυτή την προσπάθεια να είστε κι εσείς έτσι αρρωγοί, να βοηθήσετε για την ενίσχυση αυτής της καμπάνιας και γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα. Μέσω Visa, Mastercard και American Express και άλλα κι άλλα. Η στήριξη λοιπόν είναι πολύ σημαντική, λένε και οι θελοντές πυροσβέστες και ναι, ακούσατε, καταλάβατε. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην επίτευξη του στόχου.

10 και 55. Έχετε ετοιμαστεί? Έχετε βάλει το μαγιό σας? Εμείς το φορέσαμε από το πρωί. Ξεκινήσαμε με πολύ αρώμα γυναίκας και Ράδιο Σάμος 102, με πολύ καλοκαιρινή διάθεση, εορταστική διάθεση. Αύριο θα πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα που γιορτάζει, στον Αλέκο. Παραμονή της Αγίας Ζώνης. Το μοναστηράκι μας στη Βλαμαρή γιορτάζει και όχι μόνο. Παραμονή και ανήμερα, τη μεθεπόμενη μέρα. Ωραία πράγματα. Και εν συντομία σας λέω, γιατί ξέρω ότι θα πάτε θάλασσα οι περισσότεροι, δεν θα μας ακούσετε μέχρι το τέλος. Νύχτε στο Άλσο σήμερα και αύριο στους Κουμαραδέους, 29 του μήνα. Έτσι θα είναι το υπέροχο αυτό σημείο που σας περιμένει, όπως και χθες το βράδυ. Με πολλή μουσική, με πολύ ωραίο περιβάλλον. Και μέχρι το τέλος της εκπομπής πιστεύω ότι αν είστε εσείς δίπλα στα ραδιοφωνάκια σας, πιστοί εδώ στην εκπομπή μας, θα ακούσετε και περισσότερα για τα όμορφα μέρη που έχουμε. Και τελικά οι περισσότεροι, ακόμα και οι ντόπιοι σαμιώτες, δεν τα γνωρίζουν, και υπέροχες εκδηλώσεις που γίνονται.

Είπαμε με πολύ μουσικούλα σήμερα, λίγο πιο χαλαρά από την εκπομπή που έχετε μάθει, που έχετε στηρίξει και αγαπήσει. Έτσι, γιατί ναι, είτε οδηγείτε και να προσέχετε εκεί έξω, κακός χαμός φέτος, συμφωνείτε κι εσείς. Είχαμε τουρισμό, θα δούμε όμως αν είχαμε υπερτουρισμό. Όσον αφορά όμως την οδήγηση, εντάξει, παιδιά, όπου του φανεί, του κάθε ενός. Είναι αυτό που λένε, ό,τι του φανεί, του τρελού στεφανεί. Έχουμε και τροχέα, εννοείται, και συλλήψη για μέθη. Έχουμε και παραβάσεις. Έχουμε και καραβάκια που μας φέρανε ναρκωτικά στη Σάμο και έγιναν οι ανάλογες έτσι ενέργειες για συλλήψεις. Από όλα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει αυτό το καλοκαίρι. Εμείς όμως εδώ θα κάνουμε τα καλύτερότερα, δύο τέλεια προσπάθεια για να περάσουμε καλά μέχρι και τις 2, όπως σας είπα πριν, το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που ακούγεται από άκρη σ' άκρη, σε όλο το νησί, σε κάθε βουνό, βουνοκορφή, σε κάθε άκρη παραλίας, αλλά και στα γειτονικά νησάκια μας. Γλυκιά καλημέρα ακόμα μια φορά. 10 και 59 καλοκαιρινά λεπτά. Για να κάνουμε άλλη μια βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας και να επιστρέψουμε.

0: είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά. Η συσκευή νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά.

0: τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102. Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας. Συντονιστείτε και απολαύστε Άρωμα Γυναίκας, το πιο δροσερό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλα όσα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα και κάθε άνδρας για αυτήν. Άρωμα Γυναίκας. Συμβουλές ομορφιάς, υγεία, μόδα και άλλα πολλά για ανήσυχα θηλυκά. Άρωμα Γυναίκας.

0: λοιπόν εδώ στο σωστό σημείο, ζωντανά, στο σωστό μέρος, με τη σωστή μουσική και τραγούδια που η μουσική είναι απέραντη, θα συμφωνείτε κι εσείς, δεν έχει όρια. Είμαστε χαρούμενοι που αποχαιρετάμε παρέα αυτό τον Αύγουστο, Ράδιος όμως 102, και βέβαια είπα πριν, ξεκίνησα και έτσι θα τελειώσω την εκπομπή μου με τα πανηγύρια μας και τα ωραία μας και τα σπουδαία μας. Είναι τα πανηγύρια πλέον μόδα, είναι η ελπίδα μας ότι μπορεί να ξεκινήσει πάλι το φλερτ, είναι το ότι η οικονομική δυσπραγία επισκεπτών αλλά και ντόπιων οδηγούν τον κόσμο περισσότερο να ενωθεί μέσα από αυτόν τον τρόπο διασκέδασης. Θα δούμε, φίλοι μου, αυτά και άλλα πολλά από τον κύριο Ζήση Παπαθανασίου, ο οποίος είναι στο ελληνικό σεξολογικό Ινστιτούτο πρόεδρος, και βέβαια έχω τη χαρά ακόμα μια φορά να τον φιλοξενώ στο Άρωμα Γυναίκας. Είναι και γιατρός, γυναικολόγος ο άνθρωπος και τον έχετε γνωρίσει μέσα από την εκπομπή μας. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, σας ακούω με πολύ προσοχή και πολύ ενδιαφέρον.
0: Α, να είστε
1: και
0: καλά.
1: Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω και τα πολύ ενδιαφέροντα που είπατε, αν είναι μόδα, αν είναι κάτι άλλο. Όχι. Ενδεχομένως να είναι η λύση σε αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε στο κομμάτι της συντροφικότητας και της σεξουαλικότητας τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται όμως ότι αυτές τις δυσκολίες και αυτά τα προβλήματα, κυρίως που έχουν οι νέοι άνθρωποι, δεν τα συμμερίζομαι εγώ, εσείς και πέντε ακόμα. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτές τις μέρες για το λόγο ότι ένα κείμενο που ανέβασα σχολιάζοντας ένα άρθρο της Καθημερινής είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκέψεων, 2.500 επισκέψεις μέσα σε 24 ώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι προβληματίζονται, ότι κατάλαβαν πολύ καλά ότι το σεξ κάνε μου like, παραπέμπω στο τελευταίο μου βιβλίο πριν 2-3 χρόνια, δεν αποδίδει, δεν περπατάει, για να το πούμε απλά. Έχουμε ανάγκη από έναν άλλο τρόπο επαφής. Έχουμε ανάγκη από το βλέμμα, από την ανάσα, από το άγγιγμα, από το σφίξιμο του χεριού, αν θέλετε ακόμα και από το να μπορούμε να καμαρώσουμε έναν άντρα, μια γυναίκα στο χώρο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Δεν είναι καθόλου μόδα. Σίγουρα πιστεύω ότι τα ενίσχυσαν κάποιοι τραγουδιστές, και τους λέω μπράβο μέσα από την καρδιά μου, με την έννοια ότι στήριξαν αυτή την παράδοση και την επιστροφή. Ναι.
0: Οι πιο πολλοί τραγουδιστές, ο κύριος Απέργης, Οικονομόπουλος με το Γλέντι, έχουν έτσι δημιουργήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια υπέροχες μουσικές δημιουργίες που ανεβάζουν πέρα από τα παραδοσιακά, τα κλασικά μας τραγούδια, το κέφι.
1: Και ενσωματώνουν, συγγνώμη,
0: ναι, ναι, παρακαλώ,
1: και την παράδοση. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο έντονα δεσμευμένο, έναν άνθρωπο που πιστεύει πολύ στην παράδοση. Αυτό είναι κατάλληλο οικογενειακό τολμάω να πω όσο με αφορά.
0: Έχουμε ανάγκη να γυρίσουμε στις καλές ενήσιες εποχές όπου κυριαρχούσαν τα συναισθήματα και ο ρομαντισμός, γιατί όπως είπατε κι εσείς και στο τελευταίο σας βιβλίο, το ξαναεπαναλαμβάνω, το είπατε κι εσείς με τίτλο «Σεξ κάνε μου like», κυκλοφόρησε περίπου πριν 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, έχετε αναδείξει τη σεξουαλικότητα στις μέρες μας και το πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για επανεκτίμηση και ουσιαστική επανατοποθέτηση των σχέσεων. Είδαμε λοιπόν ότι η κοινωνία σήμερα, κυρίως τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα social, αυτό το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας, διαφοροποίησε πολύ τις σχέσεις. Δηλαδή εύκολες σχέσεις, πολύ γρήγορες, και τις διακόπτουμε και ό,τι ώρα θέλουμε και όποια στιγμή έτσι δεν μας αρέσει κάτι, μας ζωρίσει, είναι ένα κλικ, ένα
1: like και ένα... Και χωρίς δεσμεύσεις, αν μου επιτρέπετε. Ναι, χωρίς δεσμεύσεις, ναι, βλέπω, οι άνθρωποι αποδεσμεύονται, ναι, με μεγάλη ευκολία.
0: Γιατί οι δεσμεύσεις, γιατρέ μου, έχουν πόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Η επένδυση λοιπόν έχει κόπο στα συναισθήματα, έτσι, αλλά έχει και όχι και μόνο συνέπεια, ομορφιά. Όσο πιο ψηλή είναι η ομορφιά των σχέσεων και των συναισθημάτων, τόσο πιο μεγάλος είναι και ο πόνος όταν ακυρώνονται οι προσδοκίες.
1: Λογικό και αναμενόμενο.
0: Οπότε οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι πλέον, αποφάσισαν να ζουν μια πιο flat κατάσταση. Πιο ίσια, δεν είναι σαν καρδιογράφημα η ζωή τους, πάνω και κάτω. Ίσια γραμμή. Ίσια.
1: Ναι.
0: Για να μην πονάνε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια υπάρχει και ένα κίνημα μεγάλο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ανθρώπων πλέον που λένε όχι στο συναίσθημα. Τη στιγμή που προσφέρεται και τόσο πολύ η ευχαρίστηση των ερωτικών σχέσεων απλόχερα πλέον, λόγω της ελευθεριωτότητας που υπάρχει έτσι, και στις,
1: ναι,
0: γυναίκες, που παλιά δεν υπήρχε.
1: Όμως, ναι. Ναι, αλλά η απλοποίηση αυτή πιστεύετε ότι οδηγεί κάπου? Δεν
0: μόνο σερκικές απολαύσεις της στιγμής, χωρίς βάθος και ουσία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι,
1: αποδεκτές, αν θέλετε, ναι, για μια μερίδα ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι τι ικανοποιεί τον καθένα.
0: Και μετά γυρεύουν και κάτι άλλο, γιατρέ, και κάτι πιο έντονο. Και μετά κάνουν και επιλογές οι οποίες είναι ακραίες.
1: Την πορνογραφία.
0: Πορνογραφία, εθισμός
1: εκεί. Και τελειώνει
0: η ιστορία. Ναι, εθίζεται ο άνθρωπος εκεί. Μετά ας δοκιμάσουμε και το άλλο. Ας δοκιμάσουμε, μην έχουμε και άλλη ταυτότητα και δεν το ξέρουμε. Ας δοκιμάσουμε πώς είναι και το ομαδικό. Και μετά περνάμε ακόμα και στα ναρκωτικά. Γιατί η ευχαρίστηση πλέον δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα.
1: Η αναζήτησή της είναι συνεχής.
0: Και επειδή ο άνθρωπος είναι ένα θεϊκό και γεννιέται με κάποιες έτσι προδιαγραφές, είναι έτοιμος, όπως έχετε πει και εσείς. Γεννιόμαστε με κάποιους κώδικες, και αυτά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Δεν μιλάμε μόνο για Ελλάδα, σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει άνθρωπος έχει τη θετική ενέργεια, το εμφύσιμο αυτό της ψυχής, και είναι μέσα στο DNA του να μπορεί να ερωτεύεται, να αγαπάει. Άρα λοιπόν,
1: ακριβώς,
0: όταν πάμε κόντρα στη φύση, κάτι μας λείπει, γιατρέ.
1: Μας λείπουν πολλά.
0: Μετά πάμε κόντρα, δηλαδή στη...
1: αν είμαστε σε ένα καλό
0: στο
1: δρόμο.
0: Στο κατασκευαστικό μας έτσι αυτό.
1: Το ζητούμενο είναι οι νέοι τι κάνουν. Μπορούν να ερωτευτούν ή δεν μπορούν?
0: Δεν θέλουν. Μπορούν, μπορούν, αλλά δεν αφήνουν τον εαυτό τους. Είναι, λέει, τα συναισθήματα ελεγχόμενα. Τώρα,
1: ναι,
0: πώς αυτές έτσι οι λειτουργίες γίνονται δυσλειτουργίες και μπορεί να γίνονται αυτές οι προσεγγίσεις, είναι ένα θέμα από μόνο του. Πώς τα καταφέρνουν δηλαδή.
1: Δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε,
0: ναι,
1: σήμερα, αλλά...
0: Δεν μπορούμε σήμερα.
1: Ειλικρινά όμως...
0: Αλλά είναι τέχνη του το σχετίζεστε και πάνε στα πανηγυρία και πάλι.
1: Ακριβώς. Και ειλικρινά πιστεύω και στα πανηγύρια και στην επιστροφή στην παράδοση, με όποιο τρόπο και αν γίνεται και όπως την εννοεί ο καθένας.
0: Και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στο κομμάτι της αναπαραγωγής και της συνέχειας της ανθρώπινης ζωής, γιατί βλέπουμε, προτιμούν να υιοθετήσουν ζωάκια παρά να κάνουν παιδιά πλέον οι άνθρωποι. Προτιμούν να μείνουν μόνοι τους και να έχουν τις ειδονές τους παρά να μπουν στην ταλαιπωρία του μεγαλώματος παιδιών ή της δημιουργής οικογένειας.
1: Το ανοίγετε πολύ. Με τρομάζετε, γιατί είναι τα ευαίσθητα θέματα που με απασχολούν και εμένα.
0: Οι νέοι όμως τώρα, γιατρέ, αποφασίζουν να φτιάξουν κύκλους. Έχετε δει βιντεάκια από την Ικαρία μας? Έχετε δει τι ωραία πανηγύρια γίνονται εκεί, φημισμένα σε όλο τον κόσμο?
1: Βεβαίως.
0: Τι δονήσεις έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Πόσους κύκλους, οι δονήσεις του σώματος, η γλώσσα του σώματος.
1: Έχω δει από αρκετά νησιά και από Ικαρία. Από Σάμο δεν έχω δει.
0: Δεν
1: έχω
0: είδατε.
1: Δει, πονάξω,
0: αν μπείτε, θα δείτε ότι και εμείς φέτος είχαμε πανηγύρια που άγγιξαν και 3.000,
1: ναι,
0: κόσμο στο Παλαιόκαστρο, 2.700,
1: 3.700.
0: Δεν είναι μόνο η Νάξος και η Πάρος,
1: ναι,
0: αρχίζει και η Σάμος τώρα να μπαίνει σε αυτό το ρυθμό. Βέβαια, εντάξει, μερικοί συνεχίζουν να σνομπάρουν αυτόν τον τρόπο διασκέδασης, γιατί τον θεωρούν άκρος λαϊκό, αλλά δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Και ναι. Ισχύει αυτό ότι είναι και ένας οικονομικός τρόπος να γλεντούν όλη νύχτα, γιατί δεν έχεις αλκοτέστ, δεν έχεις ακριβά ποτά, είναι αρκετά οικονομικά, ή με ένα εισιτήριο ή με καθόλου εισιτήριο.
1: Μπορείς να χορεύεις... Ας αφήσουμε αυτά τα σχόλια, ας δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι θετικά, ούτως ή άλλως από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και αναζητώ πάντα τρόπους βοήθειας στα μεγάλα θέματα.
0: Πάντως είναι γεγονός ότι στο πανηγύρι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του μπροστά σε μια οθόνη. Δεν πατάει ένα κουμπί, δεν περιμένει ψηφιακή επιβεβαίωση, βρίσκεται με άλλους ανθρώπους, ακούει, βλέπει, κινείται, αγγίζει, υδρώνει, όπως γράφετε κι εσείς, γελάει, συμμετέχει, συμμετέχει να σπάσουμε τη μοναξιά μας, τον κύκλο της μοναξιάς μας και να υποστηρίξουμε και τους συλλόγους βέβαια, γιατί και αυτοί πολλή δουλειά έτσι κάνουν πίσω από αυτό το...
1: Και
0: η μουσική, είπαμε συγχαρητήρια στους μουσικούς. Γιατρέ μου, είχατε κάνει και άλλη μία έτσι ανάρτηση ως σεξολόγος, αλλά ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες, εμείς για 2 εβδομάδες δεν είχαμε εκπομπή λόγω καλοκαιριού, και είχατε πει για διακοπές, ολοκληρώνονται τώρα ο κύκλος διακοπών των γενικότερα των ανθρώπων, των θωμώνων, για χώρια διακοπές να το συζητήσουμε αν έχετε χρόνο στην επόμενη εκπομπή, τα σύν και τα πλήν, τα αρνητικά,
1: για να έχω λίγο περισσότερο,
0: για να έχετε
1: χρόνο
0: παραπάνω
1: και
0: χρόνο
1: να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
0: Εμείς όμως τι λέμε, λέμε ναι στα πανηγύρια, κλείνουμε
1: σαφώς
0: κινητά και τηλεοράσεις, γιατί βλέπουμε πολύ άσχημα πράγματα,
1: επίσης,
0: και στους δημοφιλείς καλλιτέχνες μας που έχουν αξιοποιήσει αυτούς τους αυθεντικούς ήχους, τους οργανοπαίχτες
1: που ενσωματώνουν την παράδοση, τη μουσική μας παράδοση στο σύγχρονο τραγούδι, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Και δημιουργούν αυτά τα απίστευτα όμορφα ακούσματα
1: ακριβώς,
0: που ανεβάζουν τις ενδορφίνες μας, τη διάθεσή
1: ακριβώς
0: μας, τις ορμόνες της χαράς, της ευτυχίας και του έρωτα. Σας
1: πολύ
0: ευχαριστώ.
1: Ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Ακούω έτσι με χαρά τις θέσεις σας που είναι πολύ κοντά και στις δικές μου έτσι κι αλλιώς.
0: Τα σέβη μας, την αγάπη μας,
1: την αγάπη μου
0: και
1: πολλές...
0: τα φιλιά μας. Αγαπητέ μου γιατρέ, γιατί είπαμε ότι τη σάμου τη ζήσατε, τη νιώσατε.
1: Μα
0: και
1: την αγαπώ, την
0: σας
1: αγαπώ,
0: θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Στην επόμενη
1: σας ευχαριστώ
0: κουμπή
1: με τη μάτη.
0: Καλό υπόλοιπο
1: καλή
0: Αυγούστου
1: συνέχεια
0: και καλοκαιριού γενικότερα.
1: Και
0: γεια σας. Γεια σας γιατρέ, γεια.

ακούσατε τι είπε ο σεξολόγος, κύριος Ζήσης Παπαθανασίου, πρόεδρος Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου. Ένα μεγάλο ναι στα πανηγύρια μας.

Λοιπόν, είπαμε να διασκεδάσουμε λίγο περισσότερο σήμερα με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, στον κόσμο, στον πλανήτη, και όλοι κουνάμε το κεφάλι μας, έχουμε έτσι τρομοκρατηθεί να χάνονται ζωές, να καταστρέφονται σπίτια, είδατε σαν τραπουλόχαρτα να πέφτουν, κόσμος να πνίγεται, παιδιά μου, ζήστε τη στιγμή και την κάθε στιγμή. Και θα είδατε τι γίνεται και σε άλλα μέρη που έχουν έτσι κυριολεκτικά τρελαθεί οι άνθρωποι. Περιμένουν αυτή τη μέρα κάθε χρόνο για να γίνουν κατακόκκινοι. Έτσι, μέσα στο αίμα, κυριολεκτικά σε εισαγωγικά το χρώμα εννοώ. Να κολυμπούν, αλλά δεν πρόκειται για κάτι άσχημο, αλλά πρόκειται για ντοματούλες. Φεστιβάλ Ντοματίνα 2026, το είδατε κι εσείς, πραγματοποιήθηκε στο Μπουνιόλ της Ισπανίας. 22.000 άτομα από όλο τον κόσμο, από όλο τον πλανήτη, και αν λέμε εμείς ότι έχουμε τουρισμό, έτσι, πολιτισμού και φυσικής ομορφιάς, εκεί έχουν επισκέπτες, τουρίστες, για να μπουν μέσα στο πολιτό ντομάτας με λευκά ρούχα οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν, για να φαίνεται έτσι πιο έντονο το κόκκινο, να ξαπλώνουν μέσα, ο ένας να πετάει ντομάτα στον άλλο. Ήταν μια ωραία εκδήλωση, 150 τόνοι ειδικά καλλιεργημένης ντομάτας, ποσότητα αυξημένη κατά 30 τόνους σε σχέση με πέρυσι, και κάθε χρόνο ανεβαίνει. Και μάλιστα για την αποφυγή τραυματισμών, οι αυστηροί κανόνες ασφαλείας επιβάλλουν τη σύνθλιψη των ντοματών πριν τη ρήψη και απαγορεύουν τα σκληρά αντικείμενα. Μην πετάξει κάποιος στο κεφάλι του άλλου κάτι, ακόμα και όταν δεν τον συμπαθεί και τον τραυματίσει, καλυμμένο μέσα σε ντομάτα. Πολτός λοιπόν, σαλτσούλα. 79 χρόνια ιστορίας, ξεκίνησε το 1945 από ένα τυχαίο καυγά και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τουριστικό φαινόμενο. Τώρα δεν ξέρω κι εσείς αν έτσι έχετε καυγαδίσει κάποια στιγμή με κάποιον δικό σας και του πετάξετε μια ντομάτα, να γίνει και αυτό ένα έθιμο και για την Ελλάδα μας, αν και εμείς θεωρούμε ότι αυτό το φρούτο, γιατί φρούτο είναι, δεν είναι λαχανικό, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο, με λικοπένιο όταν βράσει, με πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, και το λατρεύουμε και το θέλουμε το καλοκαιράκι καθημερινά στο πιάτο μας, είτε ομό είτε μαγειρεμένο. Αυτά λοιπόν στο κόκκινο, όλοι οι δρόμοι, μια φοβερή εμπειρία. 150.000 κιλά, 150 τόνοι, σωστά το είπαμε, και κάθε χρόνο και παραπάνω για αυτή την κόκκινη τρέλα. Εμείς επιστρέφουμε. 11:30 φίλοι μου, πάμε για το δεύτερο καφεδάκι της ημέρας και της εκπομπής μας. Και από ό,τι φαίνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει και εμείς ζεσταθήκαμε, να ανάψουμε το κλιματιστικό μας. Γιατί ναι, μεν έχουμε το βοριαδάκι, αλλά δεν πάβει το μεσημεριάτικο αυτό καλοκαίρι να είναι ιδιαίτερα ζεστό αυτή την ώρα τη συγκεκριμένη, μέχρι και τις 4-5 το απόγευμα. Έτσι είναι, τι να κάνουμε, θα ταλαιπωρηθούμε λίγο ακόμα. Είπαμε, έρχονται καύσωνες, ο Σεπτέμβρης αναμένεται ζεστός, που σημαίνει ότι ναι, είναι αυτό το μεσημέρι που μας κάνει να υδρώνουμε.

μέχρι να επιστρέψουμε, αν δεν έχετε ήδη ετοιμάσει από το πρωί την τσάντα θαλάσσης, σας αφήνουμε 3 λεπτάκια να το κάνετε. Δεύτερο μαγιό, δεύτερη πετσετούλα, αντιλιακό οπωσδήποτε, ενυδατική κρέμα, αντισταμινικό. Δεν θέλουμε τσιμπήματα. Καπελάκι. Ξεχάσαμε κάτι? Θα το θυμηθούμε μετά, δεν βαριέστε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Lero. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
4: Αχ, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
3: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
7: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
7: βαψίματα,
6: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
7: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Είστε εντάξει? Κάθεστε αναπαυτικά? Ετοιμάζετε μεσημεριανό? Είπα να κάνω μία λίστα σήμερα άκρος καλοκαιρινή, αν μας ακούσετε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι, όσο πιο χαλαρά και όμορφα, να αποχαιρετήσουμε επίσης τον ομορφότερο μήνα του χρόνου, του έτους. Έτσι, πολύ ομορφιά. Και μιας και ακούσαμε πριν για τη γιορτή ντομάτας, φέτος να ξέρετε ότι δεν θα γίνει εδώ στα Καρλοβασάκια μας. Το λεπροκομείο συνήθως γινόταν κάθε χρόνο. Έτσι είχαν ένα τόνο ντομάτας και γινόταν εδώ η γιορτή. Μιλήσαμε όμως εμείς και με τον πρόεδρο Κουμεϊκών που άνοικε στο σύλλογο. Μας ενημέρωσε ότι όχι, όχι, όχι, φέτος τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν γιατί είχε γίνει και ένας κακός χαμός. Δηλαδή είναι αυτοί που το διασκεδάζουν, πάντα γίνεται αυτό. Και οι άλλοι που βγαίνουν και έτσι αποδυναμώνουν, κατακρίνουν την κάθε προσπάθεια, τη λιδωρούν. Γιατί σου λέει έχουμε επισητιστική κρίση, εδώ η παραγωγή μας δεν είναι ειδικά για ένα τέτοιο είδος γλυντιού. Γίνεται προς κατανάλωση, προς βρώση, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κρίμα είναι να μην διατεθούν αυτά τα προϊόντα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και να βρούμε άλλους τρόπους να διασκεδάσουμε. Που βρήκαμε τελικά, όπως ακούσατε και πριν, με τα υπέροχά μας, τα δρόμενα, τα πανηγύρια μας και τον πολιτισμό μας όλες αυτές τις ώρες εκδηλώσεις. Όμως μιας και μιλάμε για ντομάτα, για ακούστε με λίγο. Έγινε μία ανάρτηση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, με αφορμή την παρασκευή σπιτικής σάλτσας ντομάτας από προϊόντα της περιοχής του Κιλελέρ. Και ανέφερε λοιπόν ο άνθρωπος ότι κάθε χρόνο στο σπίτι του παρασκευάζονται περίπου 50 κιλά σάλτσας, με τον ίδιο να σημειώνει με χιούμορ ότι τη μεγαλύτερη δουλειά την κάνει έτσι η σύζυγός του. Εννοείται. Και στάθηκε ιδιαίτερα άνθρωπος στη θέση που έχει η ντομάτα στην ελληνική διατροφή, υποστηρίζοντας ότι η κατανάλωσή της στη χώρα μας τόσο σε νοπή μορφή όσο και ως σάλτσα φτάνει περίπου το 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως. 1 εκατομμύριο τόνους! Δηλαδή κατά μέσο όρο τα 100 κιλά ανακάτοικο. Αναφέρθηκε λοιπόν στο λικοπένιο, το φυσικό αντιοξειδωτικό που περιέχεται στην ντομάτα, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με μελέτες η βιοδιαθεσιμότητά του αυξάνεται σημαντικό μετά το βρασμό και την παρασκευή της σάλτσας. Δηλαδή είναι καλύτερα, λένε και οι υποστημονές γενικότερα, να τρώμε την ντομάτα μαγειρεμένη παρά ομοίη, όχι ότι μας χαλάει και η χωριάτικη, Έχει προστατευτική δράση ντοματούλα έναντι άλλων φρούτων και λαχανικών και έχει δράση σε ορισμένες μορφές καρκίνου, μεταξύ αυτών και του καρκίνου του μαστού, για τις κυρίες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Τώρα το Κιλελέρ είναι μια κατεξοχήν παραγωγική περιοχή της Θεσσαλίας, όπως έχουμε εμείς κάτι αντίστοιχο στα κοντακέικά μας.

ντοματούλα παντού. Τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε πολλά λεμονάκια. Και ετοιμάστε και εσείς τη σάλτσα σας για ντοματόσουπες του χειμώνα, αλλά και για φαγητά που μπορούμε να τα εμπλουτίσουμε και κυρίως χωρίς συντηρητικά, αφού θα είναι δικής μας παραγωγής αμυακής.

0: Λοιπόν, είπαμε πριν, αν μας ακούσατε, εδώ με πολύ πολύ αρωματάκι, Αλεξάνδρα χαρογυρίζει το μικρόφωνο και απαντάω σε όλους, απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Ακόμα και στο Facebook, γλυκές καλημέρες και καλησπέρες, παρακαλώ σε όλους σας.
1: Ποιοι λέξεις να βρω.
0: Έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου για να πω
1: όπου και
0: τι κάνουν στην Αμερική, μάλλον να ακούσετε κι εσείς. Γιατί προτιμούν να μην πίνουν πλέον πάρα πολύ. Εμείς είπαμε, έχουμε ελέγχους, έχουμε πρόστιμα. Προσέχουμε για να έχουμε, έτσι τουλάχιστον, αν και παραπονιούνται πάρα πολύ ότι δεν μπορούν να πάνε να οδηγήσουν, να περάσουν ωραία, να πιούν και ένα ποτηράκι παραπάνω. Έτσι. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλειά μας. Μη μου γκρινιάζεται ένα στο οδηγεί που δεν πίνει και οι υπόλοιποι θα είναι στην παρέα να πιούν όσο θέλουν. Έχουμε πει ότι έχουμε πλέον και εκτός από μπύρα άνευ, χωρίς αλκοόλ δηλαδή, και ρετσίνα μας που διατίθεται πλέον από την έωσά μου. Γιορτή κρασιού σας είπα απόψε. Κατεβείτε στο λιμάνι μας, στο βαθάκι μας, πιείτε όσο θέλετε, δωρεάν θα είναι. Και ναι, να ακούσουμε τι λένε οι Αμερικάνοι επί του θέματος.

Γιατί οι Αμερικανοί σταματάνε το αλκοόλ και τι το αντικαθιστά? Ξέρεις ότι σήμερα πίνουν λιγότεροι Αμερικανοί από ότι το 1939? Και όχι, δεν είναι επειδή βαρέθηκαν, είναι επειδή φοβήθηκαν. Πρώτο, ιστορικό χαμηλό στο αλκοόλ. Σύμφωνα με Γκάλοπ, μόνο 54% των ενηλίκων στις ΗΠΑ πίνουν αλκοόλ. Ηλικίες 18 με 34, περίπου 50%, γυναίκες κάτω από 51%. Αυτό δεν είναι μόδα, είναι γενεακή αλλαγή. Δεύτερο, γιατί υγεία, καρκίνος, δεδομένα. Για πρώτη φορά, 53% πιστεύουν ότι ακόμα και 1 με 2 ποτήρια την ημέρα βλάπτουν. Και έχουν λόγο. Το αλκοόλ είναι γκρουπ 1 καρκινογόνο. Συνδέεται με τουλάχιστον 7 καρκίνους. Δεν υπάρχει ασφαλές όριο κατανάλωσης. Τρίτο, κόκκινο κρασί για την καρδιά. Μύθος. Οι νεότερες αναλύσεις δείχνουν ότι τα ωφέλη ήταν στατιστική ψευδέστηση. Οι μέτροι υπότες απλώς είχαν καλύτερη διατροφή, εισόδημα και πρόσβαση σε υγεία. Τέταρτο, τι το αντικαθιστά? Στο επόμενο βίντεο θα σας πω. Για πολλούς λειτουργεί ως υποκατάστατο, όχι προσθήκη. Όχι, οι άνθρωποι δεν έγιναν ξενερωτοί, έγιναν ενημερωμένοι. Και η δύσκολη ερώτηση είναι η επόμενη. Αν το αλκοόλ φεύγει, τι έρχεται στη θέση του για τη δημόσια υγεία? Δες το ξανά. Κάτι κρίσιμο συνήθως περνά παρατήρητο. Κάνε subscribe και ακολούθησε το κανάλι μου για περισσότερη πρόληψη στη ζωή σου, όχι δικαιολογίες.

12 ακριβώς. Έτσι, Dan, χτυπάει το ρολόι μας. Το μήνυμα της εκπομπής μας. Ότι τα τελευταία χρόνια η άποψη που επικρατούσε από παλιά ότι τελικά ένα ποτηράκι παραπάνω κάνει καλό, όταν πάνω κάνει καλό στην καρδιά, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξεθοριάζει και λέμε τώρα ότι νέα μελέτη δείχνει ότι οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ, ακόμα και μόνο ποτό την ημέρα ένα, μπορεί να αυξάνει και όχι να μειώνει το κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, πέρα από τις περιπτώσεις καρκίνων που ακούσατε πριν στο βιντεάκι μας. Ο κίνδυνος υψηλής αρτηριακής πίεσης και στεφανίας νόσου μάλλον αυξάνεται παρά μειώνεται, δήλωσε καρδιολόγος στο Άρωμα Γυναίκας, αλλά εμείς θα ακούσουμε περισσότερα στην εκπομπή το επόμενο Σαββάτο, πρώτα ο Θεός.

πάνω στα καταστήματα του νησιού μας και επιστρέφουμε. Πολλά γίνονται, πολλά συμβαίνουν, πολλά θα γίνουν και έχουμε 2 ώρες ακόμα στη διάθεσή μας να τα αναλύσουμε παρέα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 300 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας

0: 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730-62153.
3: See you at Corner.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Τώρα τι να σας πω, περνάω καλά, είμαι υπέροχα. Δεύτερο καφεδάκι τώρα κατάφερα, παιδιά. Εντάξει, μια γουλιά να πιούμε. Έχουμε τόσες ώρες ακόμα στη διάθεσή μας, και για τα ωραία μας και για τα ζωρικά μας. Και θέλουμε και φίλους, έτσι, τους έχουμε. Γιατί, εντάξει, μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί να έχουμε αυτή τη σχετική χαλαρότητα που έτσι είναι το χαρακτηριστικό του μήνα. Μπορεί να ετοιμαζόμαστε για Σεπτέμβρη, για νέες αρχές. Και πράγματα βέβαια αλλάζουν, όπως λέει και το τραγούδι, όλα γύρω αλλάζουν και όλα ίδια μένουν. Και επειδή νιώθω και πολύ μεγάλη την ανάγκη να μιλήσω και με φίλους, νάτος, όχι ο Πρωθυπουργός, όχι, που του ευχόμαστε βέβαια, και σε ποιον δεν ευχόμαστε όταν ασχολείται με τα κοινά, να έχει μια πορεία ανωδική, αλλά προς το παρόν ένας άνθρωπος που βλέπει και τα καλά και τα κακοσκήμενα και δεν έχει και κανένα θέμα να τα σχολιάσει. Συνάδελφος και φίλος Γιώργος Αβραμίδης, αλλά πάμε Ξάνθη τώρα νοερά αυτή τη στιγμή για να τον υποδεχτούμε. Τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνεις στον Ενικό?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Εύχομαι τα καλύτερα. Ακούω και μια πάρα πολύ ωραία μουσική που σε έτσι σου δίνει χαρά και σηκώνει τα χορέψεις.
0: Ναι,
1: ακόμη και στην καρέκλα.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Υποσχέθηκα
1: η μουσική,
0: σήμερα.
1: Υπόκρουση. Υπέροχα, είναι υπέροχα. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Και να σου ευχηθώ πρώτα απ' όλα και περαστικά.
0: Έλατε.
1: Για
0: αυτό
1: το ατύχημα που είχες.
0: Αυτό που το πάτε τώρα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε Άγιο είχα, το Αγίου Φανουρίου ενήμερα. Άγιο είχα, κάνω το σταυρό μου, θα μπορούσα να είχα πάθει και τα χειρότερα. Ειλικρινά, Γιώργο, χαίρομαι πολύ που μιλήσαμε, έστω και από το τηλέφωνο, αφού είσαι μακριά τώρα, έφυγες για λίγες μέρες πάλι από το νησί μας. Και είπα τον πόνο μου, η γυναίκα, γιατί λέω, παιδιά, θα μπορούσα να είχα ή τραυματιστεί σοβαρά ή να είχα χτυπήσει και στο κεφάλι.
1: Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό να βαδίζεις. Να βαδίζει σε μια γνώριμη περιοχή.
0: Στη γειτονιά
1: σου, να ξέρεις τη γειτονιά σου. Λοιπόν, και να σκοντάφτεις μέσα σε λακκούβες που έχει ο δρόμος.
0: Δεν είναι απλές λακκούβες, είναι κρατήρες.
1: Κρατήρες.
0: Άκου να δεις τι έμαθα τώρα, Γιώργο, από το συμβάν. Ναι. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους μας. Παιδιά, προχωρούσα. Κανονικότατα, στα δεξιά μου παρκαρισμένα αυτοκίνητα, λογικό είναι να πηγαίνω στο κεντρικό σημείο του δρόμου και λίγο στην άκρη, ενστικτοδός προς τα αριστερά, Αιγαίος παρακαλώ, κάτω ακριβώς δύο δρόμοι από το γήπεδο, το εθνικό μας γήπεδο, είναι η γειτονιά μου, πήγαινα στη μητέρα μου, κρατούσα τις τσαντούλες μου, τα φάκελα της δουλειάς μου, να πάω να κάνω έτσι, ό,τι εργασίες έχω να κάνω. Παιδιά, ένας κρατήρας, μια λακκούβα η οποία επειδή βρίσκεται δίπλα σε σπίτι, μπροστά σε σπίτι μάλλον, μπροστά σε οικία, που δίπλα έχει κήπο. Ο κήπος έχει δέντρα. Τι είχε γίνει με τα φύλλα που αρχίσαν και πέφτουνε και τα σκουπιδάκια, αυτή η λακκούβα είχε καλυφθεί λίγο, σχετικά, είχε καλυφθεί. Υπήρχαν μέσα κάποια υλικά, δεν φαινόταν δηλαδή έτσι ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει τόσος λάκκος.
1: Ναι.
0: Πέφτει το πόδι μέσα με το πέδιλο. Ναι, θρύβει και ο δρόμος με τις βροχές, όλα αυτά τα κακοεργίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και βλέπεις ότι η γειτονιά μας, Ήρας, Αιγαίος και γενικότερα το Κατσούνι, για να μην σας πω και οι δρόμοι στον εμπορικό δρόμο, είναι κατεστραμμένοι με τις πλάκες που έχουν ξεκολλήσει. Και έχουμε και όλα αυτά τα υλικά τα οποία σε βάθος χρόνου έτσι φθύρονται. Μιλάμε τώρα, πότε ήταν η τελευταία φορά που έπεσε άσφαλτος, νομίζω στην πόλη, στη Σάμου, πρέπει να ήταν είτε επί Δημαρχίας Γρήλου, είτε επί Δημαρχίας Πετρούσκα. Υπό συνθήκες δηλαδή πολύ δύσκολες, θέλω να πω, και χρηματοδοτήσεις που είχαν βρεθεί, πριν το 2000, κάπου στο 2000, αλλά με το πρόγραμμα Θησές πρέπει να στρώθηκαν και οι δρόμοι με τα πλακάκια, με τις πλάκες, από μίμηση παραδοσιακής πέτρας περισσότερες, που τώρα ξεκολλούν και πέφτουμε. Πέφτουμε, έχω δει ξένοι να πέφτουν.
1: Μ' ακούσα, ναι.
0: Αλεξάνδρα. Έπεσα λοιπόν και εγώ, βάζω το χέρι μου, σου το περιέγραψα, σκίστηκε η παλάμη μου σε 5 σημεία, ήμουν αιμόφυρτη για ώρα. Ακόμα και ο φάκελος δουλειάς γεμάτος αίματα, τα έγραφα μέσα, λευκά που είναι, όλα αυτά παιδιά γίνανε κατακόκκινα, ρούχα, όλα αυτά. Λέω τώρα, ρωτάω στη γειτονιά χθες συγκεκριμένα και μου λένε ότι ο Δήμος είχε καλεστεί από τη συγκεκριμένη οικία να φτιάξει μια διαρροή νερού. Την έφτιαξε και έκτοτε δεν ήρθε να καλύψει την τρύπα. Την αφήσαν ανοιχτή. Αχ, αυτά. Ούτε λίγο τσιμέντο, ούτε λίγο άσφαλτο. Ούτε...
1: Εγώ όμως έμαθα και κάτι άλλο. Ότι ενώ ζήτησε σε λίγο, ας πούμε, και μια βοήθεια από κάπου, ναι, αλλά δεν προσφέρθηκε και δεν έδωσε σημασία.
0: 30 μέτρα πιο κάτω υπήρχε η οικία γνωστού ατόμου από το Δήμο, γνωστό άτομο από το Δήμο, τιτλούχος είναι, και λέω βοήθεια, είμαι μόφορτη, λίγο να βγάλω τα σκουπίδια από το χέρι, τα πετράδια δηλαδή, και ένα χαρτί να μαζέψω τα αίματα, να μην περπατώ στον δρόμο μέχρι το φαρμακείο, στην πλατεία δεν ήξερα και δεν μπορούσα να οδηγήσω, πού να πάω. Και δεν μου δώσαν σημασία καμία. Τι να σκάνω παιδάκι μου και συνεχίζει να μιλάνε στο τηλέφωνο. Τι να μου κάνεις παιδάκι μου, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος με συνέστηση. Λίγο νεράκι με ένα μπουκάλι να ξυπλύνω το χέρι μου.
1: Ένα μπουκαλάκι νερό, έτσι.
0: Ένα χαρτί, ναι, να μαζέψω τα αίματά μου, να μην κυκλοφορώ με.
1: Δεν πειράζει. Μπορεί να μην κατάλαβε ότι χτύπησε σοβαρά γι' αυτό.
0: Ίσως,
1: μπορεί να μην το κατάλαβε.
0: Μετά τα αίματα που στάζουν.
1: Ότι πήγε στο νοσοκομείο και σε ράψανε.
0: Είπε ο κύριος Νιτσόλας, πήγε στο φαρμακείο, λέει νοσοκομείο κατευθείαν, δεν κλείνει πληγή, είναι πολύ σοβαρές οι πληγές που έχεις. Τέλος πάντων, σε άλλη χώρα αυτό... θα υπήρχε αποζημίωση
1: τεράστια. Τι λένε
0: τεράστια
1: στα παιδάκια όταν χτυπάνε. Τι λέμε στα παιδάκια όταν
0: μέχρι
1: χτυπάνε.
0: Μέχρι να παντρευτείς θα σου έχει περάσει.
1: Αυτό όταν παντρευτείς θα το ξεχάσεις. Ή το άλλο. Ναι. Ή το άλλο. Αυτό παλιό και άλλο καινούριο.
0: Πάντως, ναι, το ξέρουν οι γνωστοί μου στο βαθύ. Έχω γίνει κουμανέτσι. Δηλαδή δεν ξανά γίνω 12 χρονών. Οι τούμπες που φέρνω αερόβιες. Και δεν είναι ανάγκη να φοράς τα κούνια μόνο. Και με αθλητικά, γιατί μπαίνει το πόδι μέσα. Είσαι αφηρημένη, προχωράς, κρατάς τα πράγματά σου. Δεν μπορούμε να κοιτάμε και μόνοι όμως.
1: Είσαι και πάντα περιποιημένη. Και στο βαθύ που κατεβαίνεις με τα κουνάκια σου, με τα
0: φτάσου.
1: Πρέπει οι δρόμοι να είναι καλοί όταν περπατάει η Αλεξάνδρα.
0: Όλος ο κόσμος περιποιημένος βγαίνει, αλίμονο τώρα, εντάξει. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει τα γόνατά μας να είναι παιδικά.
1: Πρέπει να φοράμε πηγονατίδες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Λυπάμαι πολύ, κύριε Δήμαρχε. Λίγα μέτρα πιο κάτω σου είπα εκεί που είναι και εκεί.
1: Του λέω, να σου πω κάτι. Αλεξάνδρα.
0: Δεν υπάρχουν, λέει, χρήματα για αστική.
1: Όχι. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά, το έχω πει και άλλες φορές και σε άλλες εκπομπές, μπορεί να θυμάται ο Νίκος, ότι δεν φταίει πάντοτε ο Δήμαρχος. Φταίνε και οι σύμβουλοι του. Όταν σε κάθε γειτονιά υπάρχει και ένας δημοτικός σύμβουλος. Πρέπει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, Αλεξάνδρα, στην γειτονιά που μένει, να καταγράφει τα προβλήματα της γειτονιάς, αυτές τις λεπτομέρειες, και να τις καταθέτει εγγράφως στον Δήμαρχο, και να περιμένει να υλοποιηθούν. Καταλαβες. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και μετά...
0: Εμένα μου είπε και ότι παρενόχλησαν τη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι χρόνια, λέει, αυτή η λακκούβα. Εγώ δεν είχα προσέξει, γιατί
1: είχες σκεπαστεί. Ναι, εντάξει, αλλά εκεί περνάνε δημοτικοί σύμβουλοι, περνάνε δημοτικοί παράγοντες, περνάνε...
0: Δεν δώσανε σημασία.
1: Χρόνια ολόκληρα, από όλες τις γειτονιές. Ακόμη πρέπει κάτι να κάνουν, πρέπει να καταγράφουν τα επικίνδυνα σημεία,
0: λοιπόν,
1: και να τα καταθέτουν εγγράφως.
0: Έχουμε πολλά και άλλα προβλήματα στην πόλη
1: και μας. Τα σεισμόπληκτα. Και αυτά πρέπει να καταγράφονται, γιατί μετά από 5-6 χρόνια τώρα που είναι σεισμός, Αλεξάνδρα, τα σεισμόπληκτα, τα οποία δεν έχουν δώσει άδειες ακόμη, ενώ σε κάποια δώσαν, σε κάποιους δώσανε, σε κάποια άλλα όχι, αυτά έχουν ανοίξει περισσότερο. Με το χρόνος που περνάει πάνω από το σεισμόπληκτο, ανοίγει περισσότερο τις ρογμές, κάνει περισσότερη ζημιά. Είναι δραματική κατάσταση. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να δώσουν άδειο στους ανθρώπους να χτίσουν. Καταλαβες. Τέλος πάντων.
0: Να σου πω
1: πώς περνάτε εκεί με τις εκδηλώσεις.
0: Κοίταξε να δεις, πάρα πολλά πανηγύρια, το ξέρεις αφού εδώ ήσουν. Φέτος, έτσι,
1: ναι,
0: σπάσαμε ρεκόρ, πόσα, γύρω στα 27 πανηγύρια έμαθα, εκ των οποίων βέβαια οι περισσότεροι τουλάχιστον πήγαν σε 2-3, τουλάχιστον είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παρευρεθούν. Εγώ φέτος δεν πήγα σε πανηγύρια, πέρυσι είχα πάει. Είχα πάει και στον Αγίου Κωνσταντίνο και στα δύο που γίνονται, και στη γιορτή Κρασιού δηλαδή, και στην γιορτή του χωριού, του Κλείδωνα εννοώ.
1: Ναι.
0: Παλαιόκαστρο δεν κατάφερα να πάω, αν και μου είπαν ότι φέτος έγραψε το Παλαιόκαστρο και με τα δύο πανηγύρια που έκανε. Έμαθες κι εσύ?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν, λέει, πάρα πολύ ωραία και ήθελα να βγάλω.
1: Ήταν
0: και τον
1: πάρα πολύ ωραία,
0: του
1: πάρα πολύ κόσμο. Να φανταστείς ότι ο κόσμος ήταν τόσο πολλής που πραγματικά μέχρι αργά τα ξημερώματα ήταν στο γήπεδο εκεί που έγινε αυτό το Παλαιόκαστρο.
0: Ναι, ήταν πέρα από το αναμενόμενο.
1: Και το 10 ευρώ που δώσανε, λένε, απλά ήταν ότι περιμένανε πάρα πολλή ώρα να παρκάρουνε. Περπατούσαν κάνα χιλιόμετρο, δύο
0: στην
1: χιλιόμετρα.
0: Στην Αγία Ζώνη κοντά το ένα πάρκινγκ και κοντά στο Παλαιόκαστρο, όχι μέχρι το Παλαιόκαστρο, μέχρι τη Βλαμαρή. Μέχρι τη Βλαμαρή ήταν το άλλο. Ναι. Κοντά στο Παλαιόκαστρο, το τρίτο.
1: Ήταν οργανωμένο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ οργανωμένο. Ωραία, όμορφα κτλ. Αλλά πραγματικά δεν πιστεύω και οι ίδιοι να περιμένανε τόσο κόσμο. Είναι ένα από τα πανηγύρια που έγραψε ιστορία φέτος το καλοκαίρι, πάρα πολύ, και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Μακάρι να είναι κάθε χρόνο έτσι.
0: Και την περασμένη Κυριακή έγινε το δεύτερο πανηγύρι στην πλατεία και είχε πάνω από 1000 άτομα, έτσι μου είπαν ότι είχε μεγάλη επιτυχία.
1: Άρα,
0: ο σύλλογος Άγιος Γεώργιος Παλαιοκάστρου, συγχαρητήρια φίλοι μου, συγχαρητήρια,
1: συγχαρητήρια. Άρα και ο κόσμος πάει σε όλα τα πανηγύρια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δύο πράγματα, ότι ή θέλει να πηγαίνει στα πανηγύρια γιατί δεν μπορεί να πάει στα μαγαζιά, είναι πάρα πολύ ακριβά τα μαγαζιά, γιατί όταν ακούμε ότι μια σαλάτα έχει 16 και 18 ευρώ σε τουριστικές περιοχές, καταλαβαίνεις ότι είναι απλησίαστα αυτά τα μαγαζιά για τους αμνιώτες. Οπότε πολύ καλά γίνονται τα πανηγύρια, μπράβο στους συλλόγους. Και ο κόσμος πηγαίνει με 10 ευρώ, λοιπόν, περνάει, πληρώνει άλλα 10 να φάει τα σουβλάκια του και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήγα τελευταίο πανηγύρι που πήγα πριν φύγω από τη Σάμο, ήταν στο χορό της ομάδας του Φίνικα Μυτιλινιών, που έγινε στους Μυτιλινιούς, έγινε στο χώρο όπου στεγάζεται το πυροσβεστικό κλιμάκιο, εκεί που γίνονται όλα δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, περιποιημένος, συγχαρητήρια πάντως, ειλικρινά, να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, σε αυτό το σύλλογο που τώρα νέα παιδιά απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και ξεκινάνε όμορφα, με χορηγούς, με ανθρώπους από το χωριό, με ανθρώπους που είναι γύρω από το χωριό που δραστηριοποιούνται και φτιάξανε, να σου πω και μόνο ότι ο Καμίτσης με το τραγούδι του και τις μαντινάδες του, έτσι και ο Γιαννουκάς με το βιολί του, ήταν όλα τα λεφτά εκεί. Χορό, χορό, χορό, χορό. Και πολλές σαμπάνιες, Αλεξάνδρα μου.
0: Ναι, ωραία.
1: Πάρα πολύ όμορφα, ήταν ωραία.
0: Μπράβο, να έχει ο κόσμος και, έτσι, ωραία διάθεση.
1: Και ήταν, η είσοδος ήταν 6 ευρώ, ήταν φτηνά δηλαδή. Δεν ήταν 10 και 12 και 13.
0: Λογικά,
1: ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Λογικά.
1: Έτσι, πολύ λογικά.
0: Ναι.
1: Πολύ λογικά.
0: Εντάξει.
1: Τώρα... Ειλικρινά έχουμε όμως και πολύ καλά μαγαζιά στη Σάμο και στις τουριστικές περιοχές, όπου χαίρεσαι να πας πραγματικά να κάτσεις και να πεις ένα ουζάκι, όπως είναι το Ποσειδόνιο. Εγώ όποτε πάω στο Ποσειδόνιο χαίρομαι, ρε παιδί μου, τι βρίσκω, είναι υπέροχα. Λοιπόν, και έχει θαλασσινά, έχει τα πάντα. Οι περιοχές εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι, εσύ τα γυρνάς περισσότερο από μένα.
0: Κοίτα,
1: γιατί είναι και η δουλειά σου που ασχολείσαι με διαφημιστικό πρόγραμμα που διαφημίζεις στο Ράδιο Σάμος όλα αυτά τα μαγαζιά. Είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στα μαγαζιά που δίνουν την συμμετοχή τους και τα διαφημίζεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχουμε,
1: Αλεξάνδρα,
0: και τον οδηγό, τον επαγγελματικό και το τουριστικό. Go Samos ονομάζεται.
1: Θέλω
0: και
1: κάποια στιγμή να μιλήσουμε και
0: καλά
1: για τον οδηγό αυτό.
0: Πάει πολύ καλά σε 5 γλώσσες. Τον
1: δουλεύει
0: τον οδηγό με τον,
1: όλα τα καταστήματα, όλες οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Όλα αυτοί, όλοι ό,τι έχουν. Και πρέπει να μπουν μέσα σε αυτόν τον οδηγό.
0: Και
1: γιατί είναι ένας οδηγός της Σάμου,
0: ναι,
1: ο άλλος μπαίνει μέσα από ποιο σημείο του πλανήτη. Πατάει Σάμος και βλέπει μέσα ακόμη και το πιο μικρό καφενείο, ακόμη και το φαρμακείο, ακόμη Όλα τα πάντα.
0: Και τι
1: και κάνετε
0: έχει.
1: Πάρα πολύ καλή δουλειά με τον Νίκο τον Μιχαήλ.
0: Ναι, ναι, υπέροχη δουλειά. Μπράβο. Είναι το μοναδικό στη ΣΑΜΟ αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη δημιουργία και δείχνει ακόμα και τον καιρό που έχει το συγκεκριμένο μέρος. Θες να φας δηλαδή σε ένα εστιατόριο, να πας Ποσειδώνιο όπως είπες. Να δούμε.
1: Εγώ
0: και
1: ξέρω ότι ο Νίκος τον Μιχαήλ αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο. Να μην σου πω ότι πάνω από ένα χρόνο ασχολούταν με αυτό για να το φτιάξει όπως πρέπει, όμορφα και να είναι λειτουργικό, μπράβο του, και εσένα που είσαι δίπλα και το εμπλουτίζεται με όλα τα καταστήματα και όλα τα μαγαζιά και όλες τις επιχειρήσεις.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, πήγε και καλά ο τουρισμός σχετικά και επειδή εσύ ήσουν στο Ηραίον τώρα, το καλοκαίρι σε χάσαμε Γιώργο, ήσουν στο Ηραίον.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα μας πεις λοιπόν, έχεις χρόνο?
1: Έχω πολύ.
0: Ωραία, μείνε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Έχω.
0: Για να περάσουμε στις διαφημίσεις μας και να συνεχίσεις, δεν θέλω να σε σταματήσω εσύ απότομα. Ναι, ευχαριστώ.
1: 12.30.
0: Τι να κάνουμε.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Κοίτα τώρα, δεν έχουμε και τίποτα να πετάξουμε εδώ στο ραδιόφωνο μας. Να πετάξουμε την κονσόλα, θα σπάσει. Δεν γίνεται. Είπαμε έτσι μεσημεριάτικα να τη φέρουμε τη βόλτα μας. Δεν συμφωνείς, Γιώργο, εσύ? Μας ακούς? Μας ακούς, δεν μας ακούς. Λοιπόν, είπαμε στον αγαπημένο μας Γιώργο, έτσι Αβραμίδη, να περιμένει λιγάκι για να βγούμε στον αέρα μετά τις διαφημίσεις μας. Αλλά από ό,τι φαίνεται κόπηκε η τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν πειράζει, εμείς εδώ παιδιά, κλασικά, ξέρετε, εικονογραφημένα ξανασυνδεόμαστε. Πριν στεγνώσει το δάκρυ, έχουμε και το γέλιο.

0: μας ακούτε ζωντανά. Άρωμα γυναίκες, Αλεξάνδρα Χαρογύρη στο μικρόφωνο. Ναι, έτσι είναι. Μιλάμε, συζητάμε. Έχουμε και την τηλεφωνική μας γραμμή που μας δημιουργεί τα θεματάκια της. Ποιος στεναχωριέται όταν έχεις καλή μουσική, καλή παρέα, θετική ενέργεια, δεν το είσαι με τίποτα. Πάμε, πού θα πάμε τώρα? Κουμαραδέως. Πήγαμε δηλαδή από Ξάνθη με τον αγαπημένο μας συνεργάτη, τον Γιώργο Βραμίδη. Κάτι έτυχε στον άνθρωπο, θα δούμε. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δήμο Χατζηλαγό, γιατί ένα διήμερο, χθες και σήμερα βέβαια, εκεί στο Άλσος, που λίγοι ξέρετε ότι υπάρχει Άλσος στους Κουμαραδέους, υπάρχει μουσική πολύ και ψυχαγωγία, διασκέδαση. Τι κάνεις, Δήμο?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλά, χρόνια πολλά λόγω των ημερών. Να είστε καλά, καλά να ό,τι επιθυμείτε. Όμορφες ευχούλες, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τι λες, θα τα καταφέρουμε, εντάξει είμαστε?
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Κρατάει
1: χαρά.
0: Ομάδα, εντάξει, υψηλό.
1: Πετάει ομάδα.
0: Πετάει ομάδα. Ηθικών ακμαίων.
1: Απολύτως ακμαίων και υψηλό.
0: Α, μπράβο, αυτό θέλουμε. Μίλησα πριν και με τον διοικητή πυροσβεστικής άμμου, τον κύριο Μιαουλή, στο τηλέφωνο, ο οποίος βέβαια άνθρωπος, παιδιά, τον βγάζαμε στην εκπομπή μας, ακόμα και ό,τι και να γινόταν μας ενημέρωνε. Τώρα πρέπει να παίρνει ειδική άδεια, έτσι,
1: ναι,
0: για
1: βέβαια,
0: να μιλάει, ενώ παλιά δεν είχαμε τέτοιο θέμα, για να μας πει ότι η σάμος μας αν είναι στο κόκκινο, είναι στο πορτοκαλί, έτσι, είναι και στα δυο, εντάξει. Γιατί θα έχουμε μέχρι τη Τετάρτη έντονους ανέμους, το λέω από την αρχή της εκπομπής, και εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε αυτός ο παράδεισος να παραμείνει καταπράσινος, όμορφος, υπέροχος. Τι λες και εσύ, να μην έχουμε φωτιές?
1: Ακριβώς έτσι. Και να προσέχουμε στα τα μάτια μας, και η ελπίδα μας είναι και η πυροσβεστική βέβαια και τα εθελοντικά κλιμάκια.
0: Βεβαίως, εξαιρετική δουλειά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Τα οποία δραστηριοποιούνται, βλέπουμε, το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά με περιπολίες και τα λοιπά. Να είναι καλά τα παιδιά. Ο εθελοντισμός είναι μια μεγάλη προσφορά στον τόπο.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Αλλά και... να μην μένουμε στον εθελοντισμό, θα πρέπει και το κράτος, γιατί ο εθελοντισμός πάντα επικουρικά λειτουργεί, θα πρέπει και το κράτος να αποδίδει τα του Κέσσαρος του Κέσσαρη.
0: Κοίτα να δεις, τώρα εδώ οι απόψεις διήστανται. Μιλάς με κάποιους και λένε τι να σου κάνει και η πολιτεία, τι να σου κάνει το κράτος, τι να σου κάνει και ο Δήμος και ο κάθε Δήμος και ο Δήμαρχος και ο κάθε Δήμαρχος, αν και εμείς δεν προσέχουμε, δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε πολιτισμό, δεν έχουμε μεράκι να καθαρίσουμε, να σπρίσουμε τη γειτονιά μας, να προσέξουμε, να έχουμε το αίσθημα ευθύνης, και γενικότερα δηλαδή να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι στις επάλξεις και βέβαια ενεργοποιημένοι. Έρχονται λοιπόν και όπως και εσύ κάποιοι άλλοι και μας λένε ότι επικουρικά βρε παιδιά, επικουρικά η ευθύνη είναι έτσι στους αρμοδίους.
1: Η ευθύνη είναι του κράτους.
0: Είναι του κράτους.
1: Λοιπόν, επικουρικά λοιπόν η εθελοντική δράση λειτουργεί προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτέλεσμα.
0: Κοίταξε τώρα, μιας και μιλάμε για φωτιές. Και είσαι εκεί στους Κουμαραδέους, κατά πράσινο και εκεί το τοπίο, και είχε έτσι πληγεί το 2000, ήταν η περιοχή από Πυθαγόριο, Κουμαραδέοι, Πάνδρους, έτσι δεν είναι, Καρβούνης, που είχαν γίνει όλα στάχτη.
1: Δύο τρίτη,
0: έξι
1: δύο,
0: μέρες κυγόταν το νησί.
1: Ναι. Εφτά.
0: Εφτά.
1: Ναι.
0: Α, και...
1: Αλλά εσύ είσαι μικρή, όπου δεν θυμάσαι. Τότε ήσουν μικρή.
0: Πόσο πια μικρή να ήμουν, αγαπητή μου? Πόσο πια. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Έλα, κομπλιμέντο σου κάνω.
0: Σε ευχαριστώ, το κατάλαβα, το πιασα. Πόσο πια μικρή, με το φιόγκο στο κεφάλι, αυτό έτσι, με την κορδέλα, ναι. Εντάξει, είχαμε ξενυχτήσει ραδιοφωνικά εκεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ύπνο δεν βλέπαμε, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα και βέβαια το τοπίο, το θυμάσαι κι εσύ, ήταν σταχτή.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε τίποτα, παιδιά. Όλα γίνανε από την αρχή.
1: Πέρασαν. Να μην ξαναπεράσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ότι και τώρα, αν υπήρχαν οι νόμοι, δηλαδή, και να ίσχυαν οι νόμοι, να ήταν σε ισχύ, αυστηροί, έλα κύριε μου, έβαλες τώρα φωτιά να κάψεις τα ξερόκλαδά σου, καθάρισες το κτήμα σου, έκανες ηλεκτροκόλληση. Όλα αυτά, αν γινόταν μια δίμευση, λέμε τώρα, περιουσία, θα το έκανε ο καθένας από αμέλεια μετά? Να καίγονται σπίτια, δάση, ζώα.
1: Δεν είμαστε νομικοί να φτιάχνουμε νόμους.
0: Λέμε τώρα.
1: Έτσι λέμε. Απλά η νομοθεσία υπάρχει. να χρησιμοποιείται με
0: ποια
1: την έννοια της ισοπολιτείας και της ισονομίας.
0: Ζητάνε μια συγγνώμη, λέει ναι, ήταν ένα λάθος μου και γυρίζουν σπίτια τους.
1: Η νομοθεσία υπάρχει και είναι αυστηρή για αυτά τα πράγματα. Έτσι, πλέον έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, αρκεί να υπάρχει ισονομία.
0: Και αν είναι μεγάλη ηλικία ο κύριος, άνω των 80, έχει και το καταλόγιστο.
1: Εντάξει, αυτός δεν είναι επικίνδυνος τώρα.
0: Από εκεί, πού μπαίνουν.
1: Δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Από τα προσκουπάκια μπαίνουν οι φωτιές. Αχριστή μου. Έλα τώρα, πες μας για τους κουμαραδέους τα ωραία σας.
1: Τι να σας πω, μια ωραία βραδιά χθεσινή.
0: Ναι,
1: αναμένεται η απόψη είναι ακόμα καλύτερη.
0: Ναι.
1: Με το Μύρο να στρατεί. Αρκετός κόσμος. Νεολαία κυρίως, έτσι.
0: Μύρο να στρατεί, υπέροχος.
1: Ναι, όχι, για χθες εννοώ.
0: Ναι, για χθες λέμε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε της μουσικής σχολής αυτής που ακούσαμε, αλλά διότι είμαστε μεγάλοι πλέον, αυτή είναι για τα πιτσιρίκια, για ηλικίες μικρότερες, αλλά μια χαρά διασκεδάσαμε μέχρι το πρωί.
0: Μην το λες, εντάξει, δεν είναι και ραπ, εντάξει, ωραία μουσικούλα.
1: Εντάξει, για μένα, ας μιλήσω για μένα.
0: Τότε. Για σένα, εντάξει.
1: Ναι, για μένα, εντάξει. Δεν μεγαλώσαμε με αυτά τα... Στις μουσικές παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν τις ακούμε, δεν διασκεδάζουμε κτλ. Μια καταπληκτική βραδιά. Εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει στο και απόψε και βέβαια να διασκεδάσει. Είναι άλλου τύπου πλέον μουσική, άλλο... αλλάζει σελίδα. Αυτό πλέον έχει θεσμοθετηθεί 3 χρόνια τώρα. Ο σύλλογος ο οποίος φτιάχτηκε... Σύλλογος φίλων του Άλσους και Πολιτισμού και τα λοιπά, θα συνεχίσει δηλώσεις σε αυτό το χώρο και πιστεύω ότι θα πίνει ένα σημείο αναφοράς αυτός ο χώρος τα επόμενα χρόνια.
0: Δηλαδή θεσμός πάει να γίνει και αυτή η
1: δήλωση. Ναι, αλλά όχι μόνο για ένα διήμερο το χρόνο έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις και μέσα στο χειμώνα, διότι να σημειώσω εδώ ότι εφαπτόμενο του Άλσους είναι το δημοτικό σχολείο το οποίο κάποια στιγμή το ανακαινήσαμε και το διαμορφώσαμε έτσι ούτως ώστε να δέχεται εκδηλώσεις κλειστού τύπου τέλος πάντων, από εικαστικές μέχρι μουσικές μέχρι οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν είναι τεράστιος χώρος, αλλά είναι ένας ικανός χώρος για το νησί μας, για τη δυναμική που έχει το νησί, για τα όρια του και τα μεγέθη του. Είναι μια χαρά ο χώρος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν να αναμένουμε και άλλες εκδηλώσεις από εικαστικές μέχρι και μουσικές. Και
0: αυτές οι εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν βέβαια εννοείται και εννοείς μέχρι τέλος του καλοκαιριού ή του χρόνου.
1: Όχι, δεν εννοώ σε ετήσια βάση.
0: Σε ετήσια βάση. Άρα προγραμματίζονται νωρίτερα και εσείς τις υλοποιείτε.
1: Ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα.
0: Ωραία. Κατά τα άλλα, κουμαραδέοι τουριστικά είναι πέρασμα προς πύργο και προς δυτική Σάμο, εννοείται. Αλλά έχει και πολύ ωραίες επιχειρήσεις εκεί.
1: Εντάξει, έχει 3-4 επιχειρήσεις με είδη λαϊκής τέχνης, κεραμικά κτλ. Έχει 2-3 ωραία μαγαζάκια για να απολαύσει κανείς το φαγητό του, τον καφέ του κτλ. Είναι ένα καλό πέρασμα. Και με δεδομένη τη θέα, λόγω της θέσης της, νομίζω ότι είναι, δίνει ένα επίσης προνόμιο σε, σε αυτό το χωριό.
0: Είναι πέρασμα. Θα καθίσεις, θα πεις ένα αναψυκτικό, θα θαυμάσεις όπως λες και εσύ το ωραίο τοπίο. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Εσύ τώρα, μέσα από την επαγγελματική σου έτσι, αυτή η εμπειρία, πέρασαν τουρίστες, ψώνησαν φέτος. Ποιοι ψώνησαν, Τούρκοι, Ευρωπαίοι.
1: Θα σας δώσω μια εικόνα. Δώσ'
0: μας μια εικόνα.
1: Πραγματικά η κίνηση που παρατηρήθηκε στο νησί φέτος ήταν μεγάλη. Δηλαδή θεωρώ προσωπικά...
0: Όλοι το λέμε αυτό.
1: Ναι, θεωρώ προσωπικά ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά με μειωμένα τα έσοδα. Και αυτό δείχνει στην αγορά. Και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αυτός δεν θέλει να καταναλώσει ή δεν έχει να καταναλώσει.
0: Πολύ κίνηση λοιπόν, λίγος τζίρος, μειωμένος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί δεν μετράει πόσοι έρχονται μόνο και πόσοι περνάνε, αλλά αν κάθε χρόνο κάνουμε τον απολογισμό μας προς ανωδική έτσι, οικονομική.
1: Τώρα, αν πούμε τη λογική,
0: πορεία.
1: Γιατί μειωμένη τζίρη, γιατί ο κόσμος αυτός δεν θέλει ή δεν έχει να καταναλώσει, τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη σε ένα άλλο πεδίο, το είναι οποίο
0: παγκόσμιο,
1: είναι καθαρά πολιτικό,
0: ναι, είναι
1: γεωπολιτικό
0: κτλ. Ναι, βέβαια. Εσύ, μέσα από τα όμορφα αυτά που κατασκευάζεις, τα πύληνα, τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση, κούπα του Πυθαγορά?
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το τρίκ, το τοπικό,
0: ήδη,
1: ας πούμε.
0: Τι ξέρουν ήδη, ξέρουν πώς λειτουργεί, τι θέλουν για σουβενίρ? Όχι,
1: ναι, την παίρνουν για σουβενίρ, μαθαίνουν πώς λειτουργεί. Οι περισσότεροι, το,
0: ναι, γιατί σε έχουμε δει να κάνεις έτσι τη σχετική επίδειξη του πώς λειτουργεί, όχι μόνο στο κατάστημα, αλλά και σε φορείς, έτσι δεν είναι, επισκέπτης μας, επώνυμος, και εξηγώσεις πόσο...
1: Είναι το πρώτο είδος που κυκλοφορεί, ας πούμε. Είναι και ένα τοπικό τρίκ, έχει και μια μυθολογία από πίσω.
0: Δεν είναι και λίγο, αν το σκεφτείς, έτσι πολιτιστικά, πολιτισμικά, δεν είναι και λίγο. Εντάξει, είναι κάτι. Είναι κάτι.
1: Κοιτάξτε, η αγορά είναι ένας μύθος. Όταν
0: ακριβώς
1: τον πλασάρεις καλά το μύθο,
0: ακριβώς,
1: έχεις πώληση. Όταν δεν τον πλασάρεις καλά το μύθο, δεν έχεις πώληση. Ειδικά όταν θα μιλάμε για τον τουρισμό, θα μιλάμε για μύθους και όνειρα. Που πρέπει να καλλιεργήσεις τον άλλον για να σε επισκεφθεί, για να ζήσει και να απολαύσει. Και πέρα από αυτά που του δίνεις, δηλαδή... Όταν του έχεις δημιουργήσει καλή εικόνα και καλές φαντασιώσεις, και λίγο χειρότερο να είναι της φαντασίωσής του η πραγματικότητα, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Θα περάσει καλά.
0: Καλέ, τι λες, εδώ πέρα μέρη άλλα και στην Ιταλία και σε σημεία, δηλαδή και Ρώμη και όχι μόνο. Ακόμα και ο μύθος του Ρωμαίου και η Ιουλιέτα σε ένα μπαλκόνι έτσι με περικοκλάδες, που δεν ξέρουμε και αν ήταν και αληθινό, έτσι, όλο αυτό το ερωτικό έτσι δίλιο που έγραψε ιστορία Σέξπιρ και αυτά. Πάνε οι ξένοι και να δουν ένα μπαλκόνι.
1: Έτσι,
0: να δουν ένα μπαλκόνι.
1: Βέβαια.
0: Και χαζεύουν τη φαντασία που είπες, το μύθο, το θρύλο, τους δίνεις ένα παραμύθι και αυτοί το νιώθουν, το έχουν ανάγκη στις διακοπές τους να το νιώσουν, έστω και αν είναι επίπλαστη όλη αυτή η ιστορία που έχει στηθεί. Όχι εμείς που έχουμε πραγματικό πολιτιστικό πλούτο. Έχουμε
1: είναι και αυτό μέσα.
0: Είναι
1: και αυτό μέσα.
0: Τι να πω τώρα. Έχουμε το ωραιότερο οικοπεδάκι στον πλανήτη.
1: Και
0: τη μεγαλύτερη ιστορία στον πλανήτη.
1: Και γωνία.
0: Α, είναι η γωνία, Δεν είναι μπακλαβάς.
1: Γωνία υπήρων.
0: Εντάξει, γωνία υπήρων, ναι, τα τρίγωνα εννοείς. Ναι, αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, Δελφή, Έφεσος, Ιρέων.
1: Και μα, αυτό εννοώ, ναι.
0: Ναι, ενεργειακά. Το πάμε τώρα και ενεργειακά. Μα ναός της Ήρας, η θεότητα των θεοτήτων. Υπάρχει άλλο μέρος που να έχει αυτό το πλεονέκτημα?
1: Να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί θα ερεθίσουμε τη φαντασία των ακουόντων και δεν κάνει.
0: Αχ, ωραία. Λοιπόν, πανηγύρια είχατε, κάνετε?
1: Έχει και κάτι πανηγύρια. Φέτος φύγξαμε στα πανηγύρια. Ξέρετε κάτι, όταν ο κόσμος δεν έχει να καταναλώσει, πάει στα πανηγύρια.
0: Εγώ
1: διότι
0: το λέω,
1: με δύο σοβλάκια και με μία μπύρα,
0: χορεύω
1: βολιά.
0: Έτσι.
1: Και αν πάει στο εστιατόριο, θα σηκωθεί με 25-30 ευρώ το άτομο.
0: 30 πήγε το άτομο, φας, δεν φας.
1: Άρα λοιπόν,
0: και μόνο που τα κοιτάς.
1: Με ένα 15 τη βγάζεις καθαρή και διασκεδάζεις τσάμπα.
0: Ναι, βέβαια. Και άμα δεν θες, δεν ξοδεύεις και καθόλου. Δίνεις μόνο μια είσοδο και εντάξει, χαζεύεις.
1: Αν έχει είσοδο, αν δεν έχει, μπαίνει τσάμπα.
0: Ναι, οπότε εντάξει, το έχει ανάγκη και ο κόσμος και τι μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή επιτυχία και απόψε. Όσοι δεν το ξέρουν, να μάθουν ότι υπάρχει άλσος στους Κουμαραδέως και να το επισκεφτούν, έτσι δεν είναι?
1: Σας περιμένω.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Φιλιά πολλά.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

12 και 58 παιδιά, το όνομά τη έτσι στο ρολόι. Το άλλο στα δικά σας μηνύματα, θα απαντήσω σε όλους τώρα. Ευτυχώς έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Παιδιά, συνεχίζουμε κάθεκτη. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαιριό και εμείς το γλετάμε. Μην μου φύγει κάτι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
14: Σιγά εσύ, σιγά.
13: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
14: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Να συνεχίσω.
13: Ναι, ναι, συγγνώμη.
14: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
13: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
14: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,65. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,65.

0: Χωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Έχουμε εδώ τον αγαπημένο μας, τον φίλο μας, τον Γιώργο Αβραμίδη, και τον παρακαλούμε να μπει σε κάψουλα ασφαλείας. Γελάς. Χαίρετε και πάλι. Λοιπόν, ή θα κάνουμε manifest για να εξορκίσουμε το κακό. Δεν γίνεται. Συμβαίνουν ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες τέτοια συμβάντα. Και αυτή είναι και η μαγεία, Γιώργο, της ζωντανής εκπομπής, που δεν είναι τίποτα μαγνητοφωνημένο. Τα λέμε όλα τα πράγματα έτσι, και έχουμε και τις άτυχες στιγμές μας. Πάντως κάτι πρέπει να κάνω. Τη μια πέφτουμε, την άλλη τρακάρουμε, την άλλη χάνεις
1: το... Και είναι να έρχεται ο άλλος να σε αγκαλιάσει για να σε χαιρετήσει και να σου ρίχνει και το κινητό.
0: Ξέρεις τι να περιμένεις, να τελειώσουν οι διαφημίσεις για να βγεις να συνεχίσεις τη συνομιλία στο ραδιόφωνο και να σου πετάει το κινητό κάτω.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ήταν από χαρά, δεν ήταν...
0: Ήταν ενθουσιασμός, ήταν προορμητισμός. Και αυτή είναι και η ομορφιά των ανθρώπινων σχέσεων. Τι να είμαστε, χαλαρά. Να δίνουμε χαλαρά το χέρι, κρύα, όχι. Εμείς θέλουμε ζεστές σχέσεις.
1: Πρέπει να είμαστε αυθεντικοί, αυτοί που είμαστε.
0: Και εκεί λοιπόν, που λες, Γιώργο μου, που βάλαμε και το ζιμπέκικο και είπαμε να τα σπάσουμε εδώ πέρα μια καρδιά και τα λοιπά, εδώ οι νοικοκυρές θα πετούσαν πιάτα και κατσαρόλες. Εμείς δεν είχαμε τι να πετάξουμε, λέμε να πετάξουμε την κονσόλα. Πήγαμε να κάνουμε και τον αστεϊσμό μας. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να ακούσεις το τραγούδι.
1: Χρειάζεται.
0: Αλλά τι χρειαζόμαστε, είπαμε. Όχι, δεν θα τα σπάσουμε, άστο. Ούτε τον καφέ θα πετάξουμε, τον θέλουμε, θα τον πιούμε.
1: Έτσι. Αλλά ναι. Πραγματικά τα τραγούδια σου είναι φοβερά, είναι υπέροχα. Έχω διαπιστώσει ότι έχεις αναβαθμίσει πάρα πολύ την εκπομπή σου. Υπάρχει πάρα πολύ ύλη από όλες τις πλευρές. Δεν πας μονόπλευρα ή μονόπατα που λένε λαϊκά.

0: Είναι, έχει ποικιλία. Είναι ποικιλία, έχει πολλά χρώματα και εγώ θα την ονόμαζα μια εκπομπή με πολλά χρώματα έτσι και πολλές ειδήσεις. Άκουσα προηγουμένως και πρέπει να ήταν ο Τίμος ο Χατζηλαγός, αν
1: ναι,
0: δεν κάνω
1: λάθος. Ναι, ο φίλος μας, παρεάκι, βέβαια.
0: Λοιπόν, τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, είτε σαν δημοτικό σύμβουλο,
1: ναι,
0: είτε σαν κεραμίστα, είτε σαν έναν άνθρωπο.
1: Είτε ως πατέρας Προέδρου Κουμαραδέων και πρώην Πρόεδρος, έτσι δεν είναι.
0: Ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του, τον τόπο του, τη Σάμο, και κατ' επέκταση το χωριό του, όπου πράγματι έχουν ιδρύσει έναν σύλλογο πολιτιστικό, ναι, και όπου πράγματι έχουν τα προηγούμενα δύο χρόνια κάνανε κάποιες εκδηλώσεις με πάρα πολλά εμπόδια,
1: ναι,
0: μπαίνανε μπροστά κάποιοι, μάμου και ξέρω εγώ. Φτιάξαν το σύλλογο τώρα, αναβαθμίσανε το Άλσος, τον Κουμαραδέο που δεν το ήξερε κανείς, έτσι, δεν το ξέραν ούτε οι ίδιοι χωριανοί, εκεί που ζούνε και πολιτεύονται,
1: ναι,
0: δεν το ήξερε κανένας. Ο Τίμος ο Χατζηλαγός λοιπόν
1: είναι
0: μαζί,
1: μια πολιτική προσωπικότητα, όπως και βεβαίως, αν το κάνουμε.
0: Μαζί με ανθρώπους που βλέπουν μπροστά, που έχουν όραμα από τους Κουμαραδέους, όπως είναι ο κύριος Μάνος, όπως είναι ο κύριος Γιώργος, θα λέω τα μικρά ονόματα για να μην είναι, αλλά όπως είναι και ο πρόεδρος, όπως είπες προηγουμένως, ο γιος του,
1: ο Ηλίας, ναι,
0: ο Ηλίας, ένα φοβερό παιδί, ένα ευγενικότατο παιδί, ένα ευγενέστατο παιδί, και άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί, τα αγωνιά, θυμάμαι πόσες φορές ταλαιπωρήθηκε σαν πρόεδρος, θέλει να έχει και αυτός, ας πούμε, τις αρμοδιότητες που έχει ένας πρόεδρος μέσα στο Δήμο, να ζητάει πράγματα για το χωριό του κτλ. Είναι φοβερός. Και θέλω να πω ότι αυτή η εκδήλωση που γίνεται στο Άλσος Κουμαραδέων, αυτές οι δύο νύχτες, πέρσι είχε φέρει την Καουρία, κάπως έτσι, την κοπέλα φανταστική, δύο βραδιές.
1: Είχες πάει, θυμάμαι, και μου είχες πει να έρθω. Κάτι είχε συμβεί, δεν μπόρεσα έτσι, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Δεν είχες, είχε χαλάσει το αμάξι σου και δεν είχες μέσα να ανέβει.
1: Α, δεν είχα αυτοκίνητο να ανέβω. Μου είχες πει πάντως, έλα, θα είμαστε εκεί παρέα, εγώ δεν μπόρεσα.
0: Αλλά ήταν τόσο όμορφα και πιστεύω ότι από ό,τι είδα και χθες το βράδυ από κάποια βιντεάκια που μου στείλανε κάποιοι φίλοι και κάποιες φωτογραφίες που θα αναρτήσω αργότερα, είχε πράγματι, δεν θα πω ότι είχε φανταστεί πολύ κόσμο, αλλά είχε 150-200 άτομα. Είναι επιτυχία για το σύλλογο αυτών τους Κουμαραδέους να έχει 200 άτομα περίπου και να παρακολουθήσουν αυτή την υπέροχη συναυλία. Και βέβαια, όταν έχεις και άλλες εκδηλώσεις παράλληλες σε άλλα χωριά που συνορεύουν με τους Κουμαραδέους ή με την πρωτεύουσα που κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, στο Καρλόβαση, στους Μυτιλινιούς, γιατί τώρα έχει και απόψε
1: στους
0: Μυτιλινιούς έχουν κυνηγή, στο Καρλόβαση έχουν εκεί πανηγύρια, έχουν στο Βαθύνι Μανουσάκι, έτσι δεν είναι, σήμερα.
1: Ναι, η Μανουσάκι είναι, ναι, γιορτή κρασιού. Ναι.
0: Γιορτή κρασιού. Και γι' αυτό το λόγο σου λέω, Αλεξάνδρα μου, ότι είναι επιτυχία μεγάλη να έχεις τόσα άτομα που σε ένα χωριό που είναι 35 χιλιόμετρα από την πόλη της Σάμου. Αλλά είναι τόσο όμορφα, ειλικρινά. Και όποιος πάει θα το δει, θα το καταλάβει. Ο πρόεδρος ο Ηλίας ο Χατζηλαγός εκεί έχει διαμορφώσει το χώρο, τον έχει κάνει πάρα πολύ όμορφο, και πιστεύω ότι από τα επόμενα χρόνια τώρα που θα δραστηριοποιηθεί, γιατί ο σύλλογος έχει τώρα 20 μέρες, τον Αύγουστο έχει εγκριθεί, νομίζω, έχει ένα μήνα, Ιούλιο-Αύγουστο, εκεί το καταστατικό τους έχει εγκριθεί, οπότε θα δούμε πολλά πράγματα.
1: Ναι, το είπε, το είπε ο Τίμος, ότι ετοιμάζονται. Τα ωραία έρχονται. Το είπε. Ναι.
0: Τα ωραία έρχονται.
1: Λοιπόν, εγώ είχαμε μείνει κάπου εμείς και τώρα, επειδή είναι ατελείωτα τα θέματα που απασχολούν και τον τόπο μας και εσύ ένας άνθρωπος που είσαι μέσα στον κόσμο, ένας πολίτης του κόσμου και δημοσιογραφικά έτσι δραστηριοποιείσαι με τις ανακοινώσεις σου και ό,τι καλό υπάρχει, εσύ το προβάλλεις. Και θέλω να πω επίσης ότι εντάξει, το καλοκαίρι του πέρυσι στο Ηρέον είχαν σε εδώ πολύ καιρό, είχαν σε εδώ πάνω από 2 μήνες, έτσι δεν είναι, 3, πόσους είχαν σε εδώ. Ήρθαμε μια φορά μόνο στο Ηρέον όταν ήταν για το Φάκαρο πριν 2 εβδομάδες περίπου, που ανεβλήθη η συναυλία. Και καθίσαμε έτσι λιγάκι εκεί να φάμε κάτι. Καλά ήτανε. Είχε κίνηση και το Ηρέον, έτσι δεν είναι, φέτος.
0: Είχε κίνηση. Να είναι καλά τα μαγαζιά του Ηρέων, εκεί που πράγματι φτιάξανε 2 βραδιές υπέροχες, ναι, ανάμεσα σε ένα 15ήμερο, σε ένα 20ήμερο, με δικά τους έξοδα, ναι, πήρανε
1: πήρανε
0: μια ορχήστρα, τη βάλανε, στήθηκε η ορχήστρα στην πλατεία και έπαιξε για όλα τα καταστήματα.
1: Μπράβο.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Όπως γίνεται και στους Μυτιλινιούς, γινόταν κάθε δεύτερη Παρασκευή. Βάζανε όλα τα καταστήματα μια ορχήστρα και χόρευε ο κόσμος μέχρι το πρωί. Ούτε αλκοτέστ.
0: Δεν πλήρωνες εισιτήριο, πήγαινες, έτρωγες.
1: Έτρωγες ό,τι θες. Μπορεί να έπινες μόνο. Να ήθελες να πάρεις μόνο να φας ή κάτι απλό. Και χόρευες όλη νύχτα, έπινες όσο ήθελες. Τέλος πάντων, ούτε
0: αλκοτέστ. Εγώ θέλω να κάνω και μια παρατήρηση όμως όσον αφορά τις γιορτές κρασιού.
1: Μόνο πριν πάμε στις γιορτές κρασιού, πάμε λίγο να μας πεις για το Ηρέον. Φτιάχτηκαν οι ζημιές, γιατί ήθελα να βγάλω και τον πρόεδρο, οπότε μπορεί ο άνθρωπος, οπότε δεν μπορεί να μιλήσει ζωντανά. Έφτιαξαν τη ζημιά του χειμώνα από την κακοκαιρία, έτσι. Γιατί άφησαν αυτό το πετράδι εκεί που...
0: Έχει αποκατασταθεί, πράγματι άφησαν ένα πετράδι εκεί. Δεν ξέρω γιατί το αφήσανε αυτό.
1: Δεν θα μπορούσε να έχει ασφαλτοστρωθεί, να ζητήσουν λίγο
0: μπορεί
1: υλικό.
0: Μπορεί να μην αφήσανε, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι και θέμα υπηρεσιών, έτσι. Λοιπόν, πάντως ο Δήμος γρήγορα τα αντανακλαστικά του, το έφτιαξε σε πολύ γρήγορο ρυθμό.
1: Ναι.
0: Πολύ γρήγορα ο Δήμος αποκατάστησε τις ζημιές. Από εκεί και μετά όμως, πραγματικά, να πούμε και το άλλο, ότι υπάρχουν ακόμη ατέλειες στο Ηρέον. Δηλαδή έξω από την εκκλησία του Αγίου του Αποστόλου Παύλου περνάει ένας υπόνομος από εκεί. Από τον Μάρτιο, πριν από την 25η Μαρτίου, πριν από την παρέλαση, είναι εκεί, έχουν τοποθετηθεί κάτι πλαστικά κάγκελα μέσα στη μέση του δρόμου. Έχουν λιώσει από τον ήλιο, έχουν ξεθοριάσει αυτά, η ζημιά δεν αποκαταστάθηκε. Δεν ξέρω αν είναι της περιφέρειας ή αν είναι του Δήμου,
1: Γιώργο,
0: αλλά όποιαν και αν είναι, πρέπει, γιατί εκεί είναι και η παιδική χαρά. Ταυτόχρονα είναι η διασταύρωση. Εκεί γίνονται συνέχεια ατυχήματα. Έχουμε τροχαία ατυχήματα, έχουμε συγκρούσεις αυτοκινήτων, τρακαρίσματα κτλ. Να μπουν και πινακίδες. Γιατί το Ηρεό είναι ένα πανέμορφο χωριό, ρημοτομημένο, τετραγωνισμένο. Λοιπόν, πρέπει να το προσέξουμε, γιατί κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, βγαίνοντας από κάποια διασταύρωση, να έρθει ο άλλος και να σε χτυπήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κοίτα να δεις.
0: Ας τα κοιτάξουν αυτά.
1: Γιώργο, το Ηρέον είναι για ήσυχη έτσι, διαμονή, ήρεμη, ωραία καταστήματα, πολύ οικονομικά σε σχέση με την υπόλοιπη Σάμμο. Και ένας οικισμός ο οποίος μπορεί να σου προσφέρει το πράσινο, το δάσος που έχει από πάνω τη θάλασσα. Προσφέρει τα πάντα, ήρεμες διακοπές, όμορφες, γλυκές. Είναι μια υπέροχη επιλογή για ανθρώπους που δεν θέλουν έτσι ιδιαίτερες εντάσεις, χαλαρό τουρισμό. Αλλά το χωριό, ο οικισμός δηλαδή, από πέρυσι συζητούσαμε τη ζωή με τη φίλη μου που είχαμε έρθει, ξέρεις, και λέγαμε, γιατί είναι εγκαταλειμμένο δηλαδή, ακόμα και πριν γίνει η ζημιά του χειμώνα.
0: Αυτό που λες τώρα,
1: έργα μικρής εμβέλειας έπρεπε να είχαν φτιαχτεί. Πλάκες που λείπουν στους δρόμους, που ξυλώνουν σε όλη τη Σάμμο.
0: Και άμα περπατήσεις μέσα στον εμπορικό, που είναι ένας μικρός, εκεί έχει να προσέχεις με τα κούνια σου, να πεις και τη φίλη σου να προσέχετε όταν περπατάς εκεί. Γιατί έχει παγίδες.
1: Ναι.
0: Αλλά και ταυτόχρονα και περνάς με το αμάξι σου και είναι όλο... Όλες οι πέτρες κουνιούνται από την πάνω πλευρά.
1: Ακριβώς. Τα είδαμε αυτά λοιπόν και τα λέγαμε. Τόσο ωραίο μέρος. Γιατί μοιάζει να έχει μια μορφή εγκατάλειψης.
0: Δηλαδή... Δεν έχει διαγραμμίσει, Αλεξάνδρα μου. Δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις. Ύστερα, είναι αυτό το υπέροχο λαογραφικό μουσείο των Καραβιών.
1: Το έβγαλα το θέμα, δεν
0: λοιπόν,
1: έχει. Ναι,
0: αυτό
1: ανοίξει.
0: Ρε παιδί μου.
1: Το έβγαλα το θέμα.
0: Δώστε μία έμφαση εκεί, να είναι και τουριστικά επισκέψιμο. Να μπορεί ο κόσμος να το βλέπει, να μπαίνει μέσα, να διαβάζει την ιστορία του και όλα αυτά. Έχει 15-20 χρόνια τώρα ασχολούνται εκεί πέρα και είναι κλειστό. Λίγο να το δώσουν μια σημασία. Δεν είναι για 10 άτομα μόνο αυτό. Αυτό δεν έγινε μόνο για 10 άτομα τα οποία είναι στα διοικητικά συμβούλια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι. Γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Είναι για τον κόσμο όλων. Μετά, οι διαγραμμίσεις δεν υπάρχουν. Ας κάνουν διαγραμμίσεις. Και το καλοκαίρι, Αλεξάνδρα μου, εφόσον υπάρχει αυτή η μεγάλη κίνηση, ας πεζοδρομηθεί ο κάτω ο δρόμος της πλατείας, κατάλαβες, από εκεί που γίνεται το Rock Festival μέχρι εκεί που είναι το μουσείο, να μην περνάνε αυτοκίνητα, να περνάει μόνο ο κόσμος. Τα αυτοκίνητα εκεί δεν έχουν πινακίδες και ενώ είναι μονόδρομος, πάνε αντίθετα στο μονόδρομο.
1: Καλά, από το μουσείο εκεί πέρα όπου βρούμε πάμε. Δεν βρούμε λοιπόν, να καταλάβουμε, έχει ένα δρόμο διέξοδο, μετά δεν ξέρουμε αν στρίψουμε από εκεί να πάμε.
0: Και έχει το ιδέον χώρους για πάρκινγκ. Μπορεί, αν θέλουν, ο πρόεδρος ή το κοινοτικό συμβούλιο, ποιο θέλει, να υποδείξει εκεί στο Δήμο, να κάνει ο Δήμος το χώρο πάρκινγκ, να παρκάρουν τα αυτοκίνητα για να μπορούν μετά να περπατάνε και μέσα στην πόλη με τα πόδια. Δεν περπατάει κανείς. Έρχεται στο Rock Festival 5.000 κόσμος και δεν μπαίνουν μέσα στο Ιρέον, δεν μπαίνουν ούτε 30 άτομα. Με το που τελειώνει φεύγουν. Καταλάβατε. Ενώ έρχονται στο Ιρέον, ας πάνε να σταθμεύσουν εκεί που είναι το γήπεδο, να το κάνει πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι γήπεδο. Γήπεδο λέγεται έτσι, ονομαστικά το λένε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, από εκεί και μετά να κατεβούν με τα πόδια, να περπατήσουν στην παραλία όπως περπάτησες εσύ, να πάνε από εκεί από το Γλάρο, την ωραία ταβερνούλα, να πάνε πιο πέρα στην άλλη ταβερνούλα στο Βούρο,
1: να πάνε πιο πέρα στο Κοχύλι που είναι
0: στο
1: εκεί.
0: Στο Κοχύλι, να πάνε σε όλα τα μαγαζιά, να περάσουν να φάνε το παγωτάκι τους εκεί που το φάγατε κι εσείς, στο, πώς το λένε, το άφησα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, είναι πανέμορφα.
1: Πώς λέγεται, Βότσαλο.
0: Ναι, στο Βοτσαλάκι.
1: Εκεί κάτσαμε,
0: λοιπόν,
1: στο Βοτσαλάκι.
0: Με
1: έναν υπέροχο σκυλάκο να κοιμάται ανάποδα εκεί στην είσοδο του καταστήματος, στο στενό γέλιο.
0: Είδες.
1: Έβγαλε και φωτογραφίες, πολύ γέλιο.
0: Πολύ ωραία εκεί. Έχει τρως το παγωτό, τρως τη βάφλα σου, τρως. Δηλαδή,
1: και οικονομικά.
0: Και οικονομικά. Μελή, και είσαι δίπλα
1: στη
0: θάλασσα. Αφού το κύμα όταν σκάει, έρχονται πάνω σου αυτά τα. Από το κύμα, η θάλασσα.
1: Παίρνουμε ιόντα, θαλάσσιες.
0: Λοιπόν, και λέω, ας τα δούνε λίγο ρε παιδί μου. Ας μονοδρομήσουν από τον Ιούλιο, Αύγουστο, 2 μήνες τουλάχιστον, να μονοδρομήσουν τον κάτω δρόμο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις μέσα και τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν, έρχονται μπρος πίσω και να κάνουν το δρόμο από εκεί. Όπου βγαίνουν, από εκεί που μπαίνουν, από εκεί να βγαίνουν κιόλας. Αφού έχει δρόμους.
1: Κάποιος να ενδιαφερθεί τέλος πάντων σε αυτό.
0: Κάποιος
1: που λες,
0: να ενδιαφερθεί.
1: Ουσιαστικά
0: κάποιος
1: να
0: που να έχει λίγο μυαλό, λίγο όραμα, λίγο λίγη τρελίτσα πάνω.
1: Θέλουν να
0: του
1: βρουν συγκοινωνιολόγους, ας βρουν. Ας κάνουν από τώρα έτσι τα σχετικά τους, τα εισιτήσεις.
0: Ας πω έναν απλό άνθρωπο να πάρουν, να τον βάλουν εκεί. Θα τους πει από εδώ μπαίνετε, από εκεί βγαίνετε.
1: Δεν λέμε τώρα, αν δεν τους κόβει, λέμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ή θέλουν έτσι κάποιους εμπειρογνώμονες για τα πρακτικά, τα γραφειοκρατικά ζητήματα.
0: Είναι δραματική
1: και σήμανση.
0: Ας ασχοληθούν λίγο και με το Ιρέον.
1: Ναι.
0: Γιατί το Ιρέον.
1: Πανέμορφο.
0: Είχες πει προηγουμένως, έλεγες για το ναό της Θεάς Θύρας. Αυτής της υπέροχης της κούκλας Θεάς. Λοιπόν, που όλοι οι θεοί είχαν τρελαθεί μαζί της και όλοι περνούσαν από τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε η είσοδος, ήτανε από την πλευρά του Ιρέων.
1: Έτσι. Μα υπάρχει.
0: Και την κλείσαν. Όχι, υπάρχει, αλλά την έχουν κλειστεί και την έχουν ανοίξει από την άλλη πλευρά μέσα στα κάφια.
1: Μέσα στα χορτάρια, αυτό ήθελα να πω, και στα φίδια. Ο μεγαλύτερος ναός της αρχαιότητας, σε αξία εννοώ, έτσι.
0: Και πού είναι αυτή
1: στον πλανήτη, στον πλανήτη. Ναός
0: η αντιδήμαρχος της πολιτισμού και ξεπολιτισμού και αθλητισμού, πώς, πού είναι αυτή. Να κάνουν κάτι, ένα πρόγραμμα. Τι έχουμε μόνο. Να κάνουν οι σύλλογοι χορό και να πηγαίνουμε να βγαίνουμε φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, εγώ ειλικρινά θα κάνω μια κρούση στο Δήμαρχο και θα του πω να το δει αυτό το θέμα. Θα το δει ο Πάρης, είμαι σίγουρος, για να δει, να, τουλάχιστον να μπαίνουν από τη μια πλευρά, να βγαίνουν από την άλλη. Όπως γίνεται και σε άλλα μουσεία.
1: Και έτσι πρέπει
0: μπαίνουν
1: να είναι.
0: Από εκεί, από την είσοδο, και να βγαίνουν από την έξοδο.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά τι λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο, τέλος πάντων. Κάτι ήθελες να πεις για τα πανηγύρια? Έχω 3 λεπτά στη διάθεσή μου. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: έχω 2 λεπτά να
1: δει
0: και
1: ζητήματα.
0: Σε ευχαριστώ,
1: ναι,
0: Αλεξάνδρα μου,
1: ναι,
0: 2 λεπτά.
1: Ναι.
0: Οι γιορτές κρασιού δεν είναι γιορτές κρασιού αυτές έτσι. Μια μέρα εδώ, ένα απόγευμα στο άλλο χωριό, 2 απογεύματα από εδώ και από εκεί και τέλος να φέρουμε μέσα στην πόλη μια μέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φέρουμε μια φίρμα. Οι γιορτές κρασιού πρέπει να γίνονται σε ένα ενιαίο χώρο για μια εβδομάδα. 6 μέρες, 5 μέρες, 7 μέρες, όσες αποφασίσει ο Δήμος. Λοιπόν, και να γίνονται στην πρωτεύουσα, ώστε η πρωτεύουσα να είναι εκεί όλα τα περίπτερα για τη γιορτή κρασιού, να δώσει στους συλλόγους όλους, όποιος σύλλογος θέλει, να κάνει αίτημα στο Δήμο, να ανοίξει ένα περίπτερο, να βάλει ένα πάγκο, να βάλει κάτι, ώστε να έχει επιλογές ο επισκέπτης που θα πάει στις γιορτές κρασιού ή ο ντόπιος, εμείς που θα πάμε, να έχουμε επιλογές. Να περάσουμε από το περίπτερο που πουλάει σουβλάκι, να περάσουμε από το περίπτερο που πουλάει παγωτό, να περάσουμε από το περίπτερο που πουλάει αναψυκτικά, νερά, να δούμε ο άλλος ο σύλλογος τι έχει, να δούμε ο άλλος σύλλογος να παρουσιάσει τα εκθέματά του. Αυτά όλα γίνονται σε ένα χώρο και πολύ καλά, θα έλεγα, εκεί που είναι απέναντι από το Ξενία, που είναι η πλατεία του Θεμιστοκλή στο Φούλι, αλλά να προεκταθεί και στο πάρκινγκ, ώστε να μπορέσει εκεί να γίνει πανικός. Δίπλα στη θάλασσα, δίπλα μέσα στην πόλη, να έρχεται ο κόσμος, να περπατάει κάθε βράδυ. Ξεχνάς τι γινότανε επί Πετρούσκα, ξεχνάς τι γινότανε επί Καραμινά, τότε που ήταν ο Δήμος και έκανε τις γιορτές κρασιού στην πόλη μέσα.
1: Επί Πετρούσκα, ο κύριος Δήμαρχος έδινε εργολαβία τις γιορτές κρασιού σε άτομο που αναλάμβανε να κάνει το καζάνι με τη γιορτή. Αναλάμβανε να βάλει ψισταριές.
0: Αυτά ήταν του Δήμου, ναι.
1: Ναι, ο Δήμος. Ψισταριές, μιχταπόδια, λουκάνικα, έτσι, εδέσματα, όλο εκεί που είναι το πάρκινγκ. Είχε κλειστεί για κάποιες μέρες, δεν ήταν μία μόνο μέρα οι γιορτές κρασιού, ήταν εβδομάδα στην πόλη μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα μιλάμε το 2023-2024, κάπου εκεί.
0: Δεν το καταλαβαίνεις. Όταν γίνεται μια γιορτή κρασιού, την αναλαμβάνει σύλλογος πάντοτε. Γιατί βλέπεις, όπου έχουν γίνει γιορτή κρασιού, ναι, σε όποιο χωριό έχει γίνει, μπαίνει ο σύλλογος μπροστά, ναι, και το αναλαμβάνει ο σύλλογος, να με εισιτήρια, να με λαχεία, να με έτσι, να με αλλιώς, λοιπόν, για να βγάλει και τα έξοδά του. Το θέμα είναι, ο Δήμος πρέπει να πάρει μια απόφαση να κάνει τις γιορτές κρασιού στην πόλη της Άμμου. Εγώ έχω δει γιορτές κρασιού να γίνονται σε γήπεδο, μέσα μια εβδομάδα, να γίνει σε πάρκο, σε πλατείες και να γίνονται υπέροχα. Αλλά όλα μαζί είναι υπέροχα. Η Σάμος έχει, η πρωτεύουσα έχει. Μπορεί να γίνει μπροστά στο Δημαρχείο, στην πλατεία Δημαρχείου, να πάρει και κόσμο πολύ, να δει και ο κόσμος στο κτίριο του Δήμου και μέσα στον κήπο. Να συνδυάσει δηλαδή τον κήπο με τις δύο πλατείες του Αγίου Σπυρίδωνα και του Δημαρχείου. Να γίνεται πανικός.
1: Κοίτα να δεις, είχε την προηγούμενη εβδομάδα γιορτή τζαζ. Καλό αυτό, πολύ ωραίο, γιατί πήρε ένα χρώμα ο κήπος. Ο κόσμος όρθιος, δεν είχε που να καθίσει. Γεμάτο το μοναδικό καφενείο που ήταν στον κήπο. Φεύγανε, κουραστήκανε στο πάτωμα, μες στις αλτάνες. Εντάξει, παγκάκια. Θέλουμε παγκάκια και
0: στην
1: παραλία.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο, μέσα στον κήπο. Ναι, γιορτές κρασιού είναι. Θα κάτσεις όρθιος. Δεν χρειάζεται να έχεις καρέκλες. Μου βάζουν τις καρέκλες μπροστά για να κάθονται. Εντάξει, βάλε 10-20 καρέκλες για τις γιαγιάδες και τους παππούδες.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: αλλά
1: Τώρα που είπες...
0: Οι γιορτές κρασιού, είστε, γυρνάς, 2 ώρες είσαι όρθιος. Γυρνάς από όλα τα περίπτερα, γυρνάς μέσα. Γι' αυτό σου λέω, δεν περιορίζεται σε ένα χωριό εκεί σε 10 τετραγωνικά. Είναι γιορτή κρασιού της πόλης. Τελείωσε, έληξε. Την κάνει στην πρωτεύουσα. Γιατί στα χωριά κάνουνε γιορτές, κάνουνε τα πανηγύρια τους, έχουνε όλα αυτά που έχουνε και μπράβο τους και πάμε και τα βλέπουμε. Αλλά και το βαθύ, σαν πρωτεύουσα, δεν θέλει κάτι δικό του. Μην τρελαθούμε τώρα, έχουμε
1: λοιπόν,
0: δηλαδή...
1: Γιώργο,
0: έχουμε
1: άκουσε.
0: Μάνατζερ, να μας φέρνουν οι μάνατζερ τραγουδιστές ή ορχήστρες, ξέρω εγώ, για να στείλουν...
1: Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάθαμε τη ζημιά με το αυτοκίνητο. Έχεις δίκιο και συγγνώμη που σε διακόπτω. Τώρα...
0: Δεν πειράζει, εγώ καταλαβαίνω.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να σου πω, τότε που λες για τα περίπτερα πολύ σωστά, τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι, εγώ ήμουν μικρή. Είχε περίπτερα όλη τη διάρκεια γιορτής κρασιού, εβδομάδες που κρατούσε.
0: Όλοι οι συλλογοί είχαμε περίπτερα. Εγώ θυμάμαι
1: τα καπετάν, στείνανε τα περίπτερα και τα φύγανε.
0: Να κάνει τηγανίτες, να κάνει τα πάντα ο καπετάν Λαχανάς. Να πρωτοστατεί μέσα, δηλαδή είχε το περίπτερό του και έκανε ό,τι κάνει, το ήθη και έθιμα, ρε παιδί μου, το χωριό.
1: Τώρα ποιο στη χάρη μα.
0: Το σύλλογο Θρακών και Μακεδόνων τότε, ναι. Που ήμουν και πρόεδρος τότε. Λοιπόν, να έχει το υλικό του, να δείχνει, παρουσιάζει θέματα δικά του. Φίλε, πάρα πολλά. Είχε ο ναυτικός όμιλος. Ο ναυτικός όμιλος. Μας είχε. Φοβερά πράγματα μιλάμε, φοβερά. Και μια χρονιά έτυχε οι γιορτές κρασιού να είναι, να συμπίπτουν και με τη ρεγκάτα και έγινε πανικός τότε.
1: Σε χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ για τις εικόνες που μας έδωσες.
0: Φιλιά πολλά στον Νίκο, σε σένα, στη Ματίνα, σε όλους.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Γεια σας.
1: Καλό Σεπτέμβρη. Εμείς έχουμε μισή ώρα. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε. Άντε, μη μου φύγει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολουλούδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο. Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέλη.

0: θέλω να γνωρίζω τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Στρώνετε τραπέζι? Έχετε ξεκινήσει ήδη φαγητό? Το γεύμα σας? Ακούτε ράδιο Σάμος, σιγοτραγουδάτε μαζί μας και έχετε και τη σχετική ενημέρωση. Περιλαμβάνει και τα ωραία μας και τα δύσκολά μας, αλλά και τα σπουδαία μας. Έχετε φύγει για θάλασσα, καθυστερήστε το λίγο. Εντάξει, είπαμε, ποιο απόγευμα. Ακόμα ο καιρός καλά κρατεί και το καλοκαιράκι. Οι θάλασσες μας είναι υπέροχες, μας περιμένουν. Τα ωραία τους, τα υπέροχά τους, όπου και αν επιλέξετε να πάτε στο νησί μας, έχουμε πάνω από, πόσο περίπου μετρήσαμε, 35 παραλίες υπέροχες. Έχουμε όμως κι εμείς οι κυρίες κάποια προβληματάκια τώρα το καλοκαίρι, καθώς φεύγει το καλοκαίρι και είμαστε αντιμέτωπες με γυναικολογικά προβλήματα που περιλαμβάνουν κάποιες έτσι διαταραχές. Ναι, και φλεγμονές και έτσι κάποια θεματάκια που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, που ελπίζουμε βέβαια καμιά σας να μην ταλαιπωρηθεί και να είναι όλα εντάξει, αφού η ενημέρωση περιλαμβάνει πάνω απ' όλα όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να μην βρεθούμε αντιμέτωπες με αδιέξοδες καταστάσεις. Με μεγάλη υπομονή ο γιατρός μας περίμενε έτσι να μας ενημερώσει και τον ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Ιωάννης Κατσούλης, γυναικολόγος, χειρουργός, μευτήρ, είναι έτοιμος να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Τι κάνετε, έστω με καθυστέρηση, ζωντανή εκπομπή. Τι κάνετε γιατρέ, χαίρετε.
1: Καλημέρα κυρία
0: Χαρουτήρη. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε εσάς. Πήγατε διακοπούλες ή είχατε επαγγελματικές υποχρεώσεις που σας κράτησαν έτσι λίγο?
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, ειδικά στην ειδικότητά μου, δεν κοιτάζουν ούτε την εποχή του χρόνου, ούτε την ημέρα και την ώρα.
0: Ναι.
1: Έχουν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες μας αναγκάζουν μέσα στο καλοκαίρι και οποιαδήποτε στιγμή να πρέπει να δώσουμε τις δικές μας, ας πούμε, βοήθειες και φυσικά σε όποιες υποχρεώσεις έχουμε αναλάβει απέναντι στις εγγύους που και αυτές αυτή την περίοδο μπορεί να έχουν, να περιμένουν να γεννήσουν φυσικά.
0: Είναι γεγονός ότι εσείς οι γυναικολόγοι είστε με το κινητό στο χέρι. Ανά πάσα στιγμή που θα χτυπήσει πρέπει έτσι ό,τι ώρα και να είναι εσείς πρέπει να τρέξετε, να το αποκριθείτε. Δεν είναι...
1: Αλήθεια είναι αυτό, δεν υπάρχουν έτσι συγκεκριμένα ωράρια.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, υποχρεώσεις αυτές γίνονται και διεκδικαιώνονται με ευχαρίστηση, με χαρά απέναντι στις τιμές μας και φυσικά σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαίο να προσφέρουμε υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Ακούσατε τον πρόλογό μου.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα πάντα έτσι το καλοκαιράκι, λίγο οι κύριες, αν δεν προσέξουμε, είναι η θάλασσα, είναι η άμμος, είναι οι πετσέτες, είναι οι ξαπλώστρες. Δεν ξέρω αν είναι και θέματα πρόληψης όσον αφορά την υγιεινή, γενικότερα δηλαδή, και την ευαισθησία που μπορεί να έχει εκάστοτε γυναίκα, να έχουμε κάποια προβλήματα που εσείς θα μας πείτε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα. Πάντα έτσι κατά τη διάρκεια των διακοπών τον Αύγουστο και στο τέλος, όπως είπα και πριν, των διακοπών μας που μπορούν να εκδηλωθούν κάποια συμπτώματα.
1: Δύο πραγματάκια είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πιο συχνά τα καλοκαίρια. Το ένα είναι οι συχνές κολπίτιδες, λοιμώξεις του κόλπου δηλαδή, αλλά και λοιμώξεις του ουροπητικού, κυστίτιδες δηλαδή που λέμε, οι ουρολοιμώξεις. Αυτό είναι το ένα που είναι το πιο πλέον συνηθισμένο τα καλοκαίρια και από την άλλη μεριά έχουμε διαταραχές περίοδου που και αυτές τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιο συχνές από τους χειμερινούς.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, η θερμοκρασία, η αλλαγή θερμοκρασίας?
1: Ακριβώς συμβαίνει για τον εξής λόγο. Καταρχάς να πάρουμε το δεύτερο κομμάτι, στο οποίο δεν χρειάζεται να επεκταθούμε πάρα πολύ. Τους καλοκαιρινούς μήνες η γυναίκα δέχεται μεγαλύτερες εξωγενείς επιδράσεις. Είναι η ζέστη, είναι η αφυδάτωση, είναι η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας που μας αναγκάζει σε περισσότερη εργασία και περισσότερες γενικά δραστηριότητες, όλα αυτά τα οποία σε οποιαδήποτε ηλικία μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα καταβολής του οργανισμού και ένα από τα συστήματα τα οποία πολύ γρήγορα επηρεάζεται είναι το σύστημα του κύκλου, του περιοδικού κύκλου της γυναίκας που μπορεί για κάποιους τέτοιους λόγους, χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο παθολογικό στοιχείο, να καταρρεύσει και έτσι να έχουμε είτε ανομαλίες του κύκλου, είτε το αντίθετο, που είναι καθυστερήσεις του κύκλου, της περίοδου δηλαδή. Από εκεί και μετά, αυτό είναι συχνά αυτοθεραπευόμενο, δηλαδή με μια μικρή από τη μεριά της γυναίκας υπομονή και από τη μεριά του γυναικολόγου εποπτεία, συνήθως σε ένα με δύο κύκλους έχει ολοκληρωθεί η επίδρασή του και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις, ας είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί στις δραστηριότητες μας το καλοκαίρι, ας προσπαθούμε να πίνουμε πολλά υγρά, ας μην είμαστε στις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας στον ήλιο, και με αυτή την έννοια συνήθως τα θέματα διαταραχών του κύκλου έχουν μικρότερη πιθανότητα να συμβούν.
0: Και πάμε στις βακτηριδιακές κουλπίτιδες.
1: Οι κουλπίτιδες τώρα και η λοιμόξη του ρουπιτικού. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να αποφευθούν σε ένα βαθμό. Υπάρχουν και όλες εκείνες οι συνθήκες που δεν μπορούν να μας αναγκάσουν, δεν μπορούν να μας επιτρέψουν να τις γλιτώσουμε. Παραδείγματος χάρη, ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε κάθε γυναίκα να κάνει είναι να μην χρησιμοποιεί το ίδιο μαγιό για πάρα πολλές ώρες, να αλλάζει βγαίνοντας από τη θάλασσα ώστε να έχει ένα πάντα στεγνό μαγιό για να κάνει την ίδια θεραπεία της, καθώς η ζέστη και η υγρασία ενός βρεμένου μαγιού μπορεί να ενθαρρύνουν τέτοιες καταστάσεις. Εννοείται είναι πάντοτε πολύ σημαντικό να κάθεται σε ένα καθαρό περιβάλλον, στη δικιά της πεσέτα, να κάνει ένα ντουζάκι ώστε γρήγορα να φεύγουν επιδράσεις της θάλασσας, και όσο μπορούμε λιγότερο πισίνα.
0: Ναι.
1: Αυτά σε σχέση με τη θάλασσα και το κολύμπι. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι οι ευκαιριακές σχέσεις, οι οποίες σε μικρότερες ηλικίες δεν λείπουν. Συνεπώς χρειάζονται μέτρα υγιεινής, πέρα από τα μέτρα της σύλληψης, χρήση προφυλακτικού και φυσικά όσο μπορούμε και ένα μέτρο σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αυτές είναι οι βασικές αιτίες που μας κάνουν λοιμόξη του ρουπιτικού και του γεννητικού συστήματος.
0: Και έχουμε βέβαια και την... δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε ιδιαίτερως για την, όπως είπατε και εσείς πριν, τριχομονάδωση, που συνήθως είναι με τη σεξουαλική επαφή, έτσι δεν μεταδίδεται, ένα παράσιτο δηλαδή που δημιουργεί έτσι ιδιαίτερα προβλήματα σε πολλές κυρίες.
1: Δεν είναι τόσο συχνό, είναι πολύ ενοχλητικό, αλλά δεν είναι τόσο συχνό ευτυχώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει σεξουαλική μετάδοση, γι' αυτό πάντα θεραπεύουμε και τους δύο. Είναι μία από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε, όχι όμως μόνο αποκλειστικά το καλοκαίρι, και ευτυχώς όχι πολύ συχνά. Δεν θεωρείται ένα νόσημα που, αν και είναι σεξουαλικά μεταδεδόμενο, προκαλεί περαιτέρω επιβαρύνσεις στο γεννητικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κάνει, ας πούμε, επινέμεση πιο εσωτερικά, ναι, για να μας κάνει σταρκική και σοβαρές λοιμώξεις όπως άλλες καταστάσεις. Είναι όμως από αυτά τα οποία μπορούμε να έχουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες από
0: επαφές
1: τις περισσότερες φορές.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τα χλαμίδια.
1: Τα χλαμίδια είναι επίσης σεξουαλικά μεταδεδομένο νόσημα. Η διαφορά τους με τις τριχομονάδες είναι ότι είναι λιγότερο εύκολο να θεραπευτούν. Συνήθως θέλει περισσότερες μέρες θεραπείας με πιο εξειδικευμένη αντιβιωτική αγωγή. Και το σημαντικό είναι να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, διότι έχουν την πιθανότητα, σε αντίθεση με άλλες μικροβιακές καταστάσεις, να κάνουν μια ανιούσα λοιμόξη, όπως λέμε, δηλαδή να ανέβει προς τα πάνω το μικρόβιο και να προκαλέσει φλεγμονή των έσω γενετικών οργάνων στην πίελο. Και ενδεχομένως και με κάποιες επιπτώσεις, αν θεραπευτεί εγκαίρως.
0: Ας μην σταθούμε στον ιό του HPV, δηλαδή για τον έρπη των γενετικών οργάνων, που δεν είναι μόνο, όπως είπατε, το καλοκαίρι, και μπορούμε να το συζητήσουμε και σε άλλη εκπομπή αναλυτικότερα. Αλλά μας πείτε απλά τα συμπτώματα από βακτηρίδια και όλα αυτά που είπατε για τις κολπίτιδες, για τι πρέπει
1: γυναίκα,
0: να κάνει μια κυρία όταν δει έτσι τις πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ωραία. Οι γυναίκες συνήθως αυτό που νιώθουν είναι τρία συμπτώματα. Αίσθημα κάρσου, αίσθημα κνισμού, φαγούρας δηλαδή, και κολπικής έκρησης, η οποία μπορεί να είναι δύσοσμη, μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι επίσης χρωματισμένη με κάποιο ειδικό χρώμα, να έχει κάτι να θυμίζει το χρώμα, μπορεί και να μην είναι.
0: Είχαμε πάλι, παιδιά, το γνωστό θέμα, το γνωστό θεματάκι. Συνεχίζουμε με μουσικούλα. Θα συνδεθούμε πάλι με τον γιατρό μας για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καθαρά από τη σύνδεσή μας την τηλεφωνική.

0: σκυλήσω. Τα έχουμε αυτά τα ωραία μας όταν κάνουμε ζωντανά την εκπομπή μας που είναι πάντα ζωντανή. Το λέμε αυτό και τα μεσημέρια δεν ξέρω γιατί μας δημιουργεί κάποια προβληματάκια. Γιατρέ, να ολοκληρώσουμε, τι μας λέγατε?
1: Ναι, βέβαια, ναι. Χαθήκαμε στη μεταξύ.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Έλεγα λοιπόν ότι τα βασικά συμπτώματα τα οποία κάθε γυναίκα θα παρατηρήσει είναι καύσο του κόλπου, καύσιμο στη διάρκεια της ούρησης, κολπική έκρηση ή αίσθημα κνησμού, φαγούρας δηλαδή. Οι εκρήσεις μπορεί να είναι δύσουσμες, μπορεί να είναι θολερές ή να έχουν για κάποιο ειδικό χρώμα από τη μεριά των κολπικών εκρήσεων. Και από την άλλη μεριά η κατάσταση των ούρων μπορεί και αυτή να έχει χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Αναφορά μια ουρολίμωξη όπως συχνορία, ούρα θολά ή και ίσως και αιματηρά καμιά φορά από την έντονη φλεγμονή που έχει ροδόχος κύστη. Και οπωσδήποτε μια αίσθηση τσουξίματος ή και πόνου κατά τη διάρκεια της ούρης και ιδιαίτερως προς το τέλος. Αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό της ουρολίμωξης. Αν πάρουμε τώρα τους υπεύθυνους παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν την κολπίτιδα, ο πιο συχνός από αυτούς το καλοκαίρι είναι ο μύκητας. Οι μύκητες είναι εύκολο να αναπτυχθούν στον κόλπο, ευνοούνται από τη ζέστη και τη θερμοκρασία και οπωσδήποτε ευνοούνται και από κάποιους ακόμα παράγοντες όπως η ταυτόχρονη χρήση αντιβιωτικών και ταυτόχρονη χρήση φυσικά άλλων φαρμάκων τα οποία μπορεί να παίρνει κατά περίπτωση μια γυναίκα. Οι μύκητες έχουν περισσότερο λευκοπά υγρά με την έννοια του άσπρου κομμένου με μικροσωματίδια δηλαδή κολπικού υγρού και έχουν και έντονη ερυθρότητα και στα έξω γεννητικά όργανα αλλά και ενδεχομένως και στον κόλπο συμπτώματα κνησμού. Το προεξάρχον σύμπτωμα είναι ο κνησμός. Σε ό,τι αφορά άλλους παράγοντες κολπίτιδας, η βακτεριδιακή κολπίτιδα, η κοινή κολπίτιδα που λέμε, συνήθως έχει περισσότερο καύσο στον κόλπο, λιγότερο κνησμό και αυτή μπορεί να έχει δύσοσμες εκρήσεις, ενδεχομένως και χρωματιστές προς τον γκρι ή το κίτρινο χρώμα, θολερό επίσης και σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις περιπτώσεις κολπίτιδας, η γυναίκα έχει και πέρα από τα συμπτώματα, φυσικά και δυσφορία σε περίπτωση που υπάρχει επαφή.
0: Άρα λοιπόν δεν καθυστερούμε, είδαμε τα πρώτα συμπτώματα, κατευθείαν στο γυναικολόγο μας για τις περαιτέρω εξετάσεις, έτσι.
1: Ναι, η σωστή εξέταση είναι μια καλλιέργεια κολπικού υγρού, η οποία θα αποδείξουν υπεύθυνο παράγοντα και σε συνδυασμό με κάποια ανακουφιστική θεραπεία.
0: Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά για τον χρόνο σας και μας περιμένετε. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριό.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, γεια σας.

αυτά, φίλοι μου, να αποχαιρετήσουμε και το Δημήτρη Κόκοτα που σε πολύ νέα ηλικία, μόλις 57 ετών, έφυγε από τη ζωή μετά από μια μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο. Μας άφησε πάρα πολύ όμορφες επιτυχίες. Θα τον θυμόμαστε πάντα, θα τον τιμάμε μέσα από την μουσική του αυτή πορεία, από τα ωραία του τραγούδια και μέσα από το άρωμα γενικά.

0: ζω.
1: Ολοκληρώνοντας και τη σημερινή μας εκπομπή, να σας πούμε ότι δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για την υγεία στη Σάμμο, η οποία εκπέμπει SOS, κάλεσμα για μαζική συγκέντρωση υπογραφών στην πλατεία Πυθαγόρα. Έτσι γίνονται πράγματα από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου προς τους φορείς, γιατί παιδιά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Πρόσφατα έτσι παραιτήθηκε, έφυγε από τη Σάμμο και ο οδοντίατρος που είχαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμμου, με αποτέλεσμα τώρα πια παιδιά ιδιώτες, δεν έχουμε πια έτσι τη δυνατότητα να φτιάχνουμε δωρεάν τα δοντάκια μας και γενικότερα να έχουμε έτσι τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με την υγιεινή μας, τη στοματική μας υγιεινή. Αχ, τι να σας πω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα εν μέσω καλοκαιριού, πολλά γίνονται, πολλά μένουν στη μέση και πολλά είναι αυτά που μένει να διορθωθούν. Ήθελα να σας μιλήσω και για την Aegean Regatta για το 2026, ένας πολύ σημαντικός θεσμός Αιγαίου με έτσι επίκεντρο τον όρμο Μαραθοκάμπου. Ισχύει έτσι όλο αυτό το ωραίο δρόμενο από τις 26 μέχρι και τις 28 Αυγούστου. Έδωσανε πάρα πολύ όμορφα πράγματα με επίκεντρο την ιστιοπλοεία και θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί, παιδιά. Εσείς κάντε βόλτα, Λιμιώνα, Μαραθώκαμπο, ξέρετε μόνο ωραία πράγματα έχετε να δείτε.

0: Κυριακή θα πραγματοποιηθεί διάσχιση ποταμού Ιμβράσου, στους Μήλους δηλαδή, από τον Ορειβατικό Σύλλογο Σάμου. Αν θέλετε λοιπόν να παρευρεθείτε σε αυτό το υπέροχο έτσι δρόμενο, εκδρομή να το πούμε, σημείο εκκίνηση σχολείο Μήλων, 8 και 45 το πρωί, εύκολη είναι η διαδρομή, θα είναι μια ξεχωριστή περιπέτεια στο νερό. Και για τα ωραία μας, για τα υπέροχά μας, τι να κάνουμε παιδιά, συμβαίνουν και αυτά.
1: Θέλει αποδείξεις, να μην δεις υποσχέσεις που δεν θα κρατήσεις, ραντεβού να μην μου δεις.
0: Ώρα να σας αποχαιρετήσω από την Αλεξάνδρα Χαροχέρη. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι...
10: Για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα.

0: Πάνω. Λυκούργο λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Ο Όφη σκίζει. Ο Όφη σκίζει. Ο Όφη, μπράβο του. Μπράβο του.
4: Και ο Ατρόμητος πότε παίζει?
3: Ο Ατρόμητος παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ. 8 και 4.
4: Α, 8 και 4.
3: Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Στο Περιστέρι.
4: Και ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα.
3: Τη Δευτέρα στη Λιβαδιά.
4: Εντάξει, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε εφημερίδες. Και δεν ξέρω.
3: Εντάξει, τα ξέρετε όλα το Real FM. Τα ξέρετε, ενημερώνεστε. Εντάξει.
4: Γιώργη, τώρα με πήρε ο αυγολέφωνας, είναι στο νοσοκομείο 1,5 μήνα ο καημένος.
3: Α, είναι στο νοσοκομείο. Τις ευχές μας. Τις ευχές
4: να σου πω χαιρετίσματα.
3: Τις ευχές μας, την αγάπη όλου του κόσμου έχει ο κ. Κώστας.
4: Γι' αυτό και αυτός μου πέρα από χαιρετίζα. Να χαιρετίσω το σταθμό, πραγματικά, γιατί τον αγαπάμε όλοι. Δηλαδή, παρακολουθάμε να πούμε τα αθλητικά όλα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, να χαιρετήσω και το. Το Μενίδη, μωρέ, πώς το λένε, μωρέ, το λέει τον κύριο εκεί πέρα.
3: Ο Νεόφυτος.
4: Ο Νεόφυτος να τα ζήσει. Λοιπόν, καλό, όχι, μόνο να μην πούμε από τώρα. Είναι νωρίς,
3: νωρίς είναι ακόμα, θέλουμε κανένα μήνα ακόμα, θα έχουμε καλοκαίρι κανένα μήνα.
4: Βέβαια, λοιπόν, καλή αρχή.
3: Έγινε κύριε Λευτέρη μου.
4: Άντε, για χαρά.
3: Λοιπόν, είπα για την κλήρωση της ΑΕΚ, θα πω και για τις άλλες ομάδες. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Επειδή τώρα ήρθατε στην παρέα μας, δεν ξέρατε ότι έχω ξεκινήσει από τις μία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καζατζίδης, θα ακούσουμε αύριο Στέλιο. Τον Αύγουστο, είτε 22 είτε 29 γεννήθηκε η Μπέλου και Αύγουστο έφυγε, 27. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα αποφάσισα να ακούσουμε κάποια τραγούδια Μπέλου. Βέβαια, μόνο ένα έχουμε καταφέρει να ακούσουμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να ακούσουμε και κάποια ακόμα και στο τέλος θα αποχαιρετήσουμε μαζί τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος πάρα πολύ, 2,5 χρόνια. Ξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Ένας αγαπητός καλλιτέχνης, ο γιος του Σταμάτη, ο οποίος έκανε μια σημαντική καριέρα στο ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, το μη μου ξαναφύγεις πια.

0: Λέει ότι έχω αντίθετη άποψη για τους Έλληνες παίδες στο μπάσκετ. Πολύ ωραία. Δυστυχώς οι Έλληνες παίδες δεν βγαίνουν πλέον εύκολα για να προσπαθήσουν να διακριθούν και να εξελιχθούν. Όταν οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων στο ρόστερ τους, αρκετοί παίδες αισθάνονται ότι έχουν εξασφαλισμένη θέση και δεν πιέζουν τον εαυτό τους να γίνουν καλύτεροι. Άρα η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στις ομάδες, αλλά και στους ίδιους. Μιλάμε για συνολική ευθύνη. Δεν είναι θέμα μόνο ομάδων, είναι θέμα ομοσπονδίας, είναι θέμα προπονητών, είναι θέμα αθλητών. Πάνω απ' όλα εσύ τι θέλεις. Βέβαια τώρα αυτό που διάβασα, με αυτό που μου λέτε κύριε Πάνο, ότι έχω αντίθετη άποψη για τους Έλληνες παίχτες, είναι λίγο, δεν ξέρω, νομίζω ότι ουσιαστικά συμφωνείτε με μένα, διότι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ή να βλέπει ότι έχουμε ένα νέο Σλούκα, ένα νέο Παπα-Νικολάου, ένα νέο Διαμαντίδη. Δεν ξέρω κι εγώ κάποια άλλα παιδιά, μην πω τώρα και παρεξηγηθώ, ένα νέο Σπανούλη. Εγώ δεν βλέπω. Αν εσείς βλέπετε, εντάξει, τι να σας πω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, με υγεία. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Πάντα εδώ. Γεια σου Ηλία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και αντεύχομαι να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου. Ο Αρίστος, καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν να έχετε και σε όλους τους ακροατές. Σχολιάστε τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία γεγονότα, επειδή δεν σας άκουσα από τη μία, μπορείτε να πείτε. Ναι, εντάξει, με ρωτάτε βέβαια, λογικό να είναι, όχι μόνο και ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, για το θέμα του Κωνσταντέλια. Θα απαντήσω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Όσα δεν προλάβουμε σήμερα, θα τα πούμε και αύριο. Έτσι. Μην αγχώνεστε, όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη Νίκαια. Κύριε Βασίλη.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα, κύριε Βασίλη.
1: Για καλή σεζόν έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η δεύτερη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, σας είχα πει την πρώτη, δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Κατάφερα μια μέρα ενώ δουλεύω απόγευμα να κάτω στο σπίτι και προσπάθησα να δω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ήταν λίγο απογοητεύσει στο τέλος τη 10η μου ρίχο. Αλλά εντάξει, αυτά μπορούν να φυλάσουν και τις πορείες των ομάδων. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πάντως αυτό το καλοκαίρι εγώ προσωπικά γέμισα χαρές.
0: Ναι.
1: Στίβος.
0: Ναι, ναι, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πολύβης, Ποπηλασία, Εθνική Βόλεϊ Κοριτσιών. Δηλαδή, κύριε Κολοκοτρώνη, πραγματικά τι χαρές παίρνουμε από αθλήματα που έρχονται δευτερότριτα.
0: Ναι, ναι.
1: Χαίρεσαι να βλέπεις τα νέα παιδιά, χαίρεσαι να βλέπεις μετάλλια το ένα πίσω από το άλλο να έρχονται από αθλήματα. Δεν δίνουμε και τόσο πολύ βάση. Ασχολούνται περισσότερο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι το ποδόσφαιρο η εξέδρα, είναι η μάζα.
1: Είναι θεωρητικά ο βασιλιάς του. Αλλά σας λέω μετά άλλα τα αθλήματα, τι συγκροτημένη κολύμβη στα κορίτσια. Τι να λέμε δηλαδή, ήταν ένα καλοκαίρι που το εγκρό στοιχείο δηλαδή αναδύθηκε σε πρώτο αθλητικό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Πέρα από αυτό, καταλαβαίνω ότι είσαι αθλητικό δημοσιογράφο, σας ακούω. Τα σέβομαι, την αποσία κλπ. Επειδή κατάφερα, επειδή λέω απόγευμα και άκουσα όλες τις μουσικές εκπομπές που είχατε σε μια επανάληψη, τις άκουσα όλες μία-μία, αν κουραστείτε με τον αθλητισμό, ασχοληθείτε με τη μουσική.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σας ακούω, μου το έχουν πει πολλοί, αλλά όταν εγώ τώρα είμαι 43 χρόνια, έχω έναν μεγάλο έρωτα, τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, είναι ένα μικρόβιο που έχει περάσει μέσα και καλό μικρόβιο και είσαι και πολύ.
0: Τώρα εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είμαι μουσικός παραγωγός. Εγώ είμαι ερασιτέχνης.
1: Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, από ένα ερασιτέχνη ακούμε άριστες μουσικές εκπομπές. Σας λέω το καλοκαίρι, δηλαδή, τις άκουσα όλες τις εκπομπές. Δεν άκουσα εκπομπή. Ήταν τόσο καλές εκπομπές, τόσο καλές επιλογές, τόσο ωραία τραγούδια, τόσα τραγούδια που δεν ήξερα και έμαθα.
0: Χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι.
1: Θα αλλάξετε καριέρα. Ασχοληθείτε με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, με τα αφιερώματα, είναι ότι τα επιμελούμε ο ίδιος, ότι ασχολούμαι. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα να μου ζητήσετε, ξέρω εγώ, ένα καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, το είπα για τον Κόκοτα, έτσι. Δεν ξέρω εγώ τα τραγούδια του συγχωρεμένου του Δημήτρη Κόκοτα. Δεν τα ξέρω. Δεν κρύβομαι. Αλλά πατάς στο διαδίκτυο και βγάζει τραγούδια και λέω, παιδιά, ακούστε, δεν το κάνω εγώ αυτό. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Εγώ για να κάνω ένα αφιέρωμα, αφιερώνω πολύ χρόνο. Ακούω όλα τα τραγούδια. Δηλαδή, σας έχω πει, για να ετοιμάσω Μπιθικότσι, έκανα ένα τρίμηνο. Γιατί εγώ ήξερα τον Μπιθικότσι, ήξερα τα ποίηματα. Για να έχω όμως και ένα Μπιθικότσι από αυτά τα ωραία τραγούδια που έχει πει, τα λαϊκά, Έπρεπε να κάνω μια επιλογή από 300-400 τραγούδια για να ακούσουμε τα 40-50. Ή τώρα, ας πούμε, ετοιμάζω αφιέρωμα της Γαλάνη. Η Γαλάνη έχει τραγουδήσει παπάδες. Έχω ακούσει ήδη 220 τραγούδια. Από τα 220 για να διαλέξω τα 40. Δηλαδή, θέλω χρόνο. Δεν μπορώ να κάνω αφιέρωμα ξαφνικά μέσα σε μία ώρα. Είναι εύκολο μέσω διαδικτύου, αλλά εγώ νιώθω ότι κοροϊδεύω τον κόσμο και εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Δεν είμαι ο εαυτός μου. Γιατί μου ζητάτε πολλές φορές συγκεκριμένους τραγουδιστές, είτε συνθέτες, είτε αν κάτι δεν το ξέρω, δεν το κάνω ή θα πρέπει πρώτα να το μελετήσω, να το ακούσω, να το μάθω, να το βάλω μέσα μου και μετά θα το κάνω. Αυτά όλα τα διευκρινίζω για όσους δεν με ξέρουν, για όσους δεν έχουν ακούσει εκπομπή και για όσους πιστεύουν ότι είμαι μουσικός παραγωγός. Δεν είμαι μουσικός παραγωγός. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι αθλητικός συντάκτης, αγαπώ τη μουσική, αγαπώ την παλιά, κατά τη γνώμη μου, καλή ελληνική μουσική, δεκαετία 50, 60, 70 κλπ. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές, κυρίως το 80-90% των εκπομπών, παίζω τραγούδια από αυτές τις εποχές. Ο κύριος Κώστας Κυψέλη, γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Γολγοθρόνη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι καλά?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, μια χαρά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό χειμώνα να πούμε.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαββίδης κοροϊδεύει ασύστολα. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, πιστεύω πολλά χρόνια, διοικεί το ΠΑΟΚ από έσοδα-έξοδα. Έτσι δεν πας πουθενά. Δηλαδή, η ομάδα, αντί να, όπως προέκυψε ότι έσωσε τον ΠΑΟΚ, τελικά ωφελήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ωφέλησε το, βοήθησε τον Σαββίδη να πάρει πίσω παρά τα πάντα. Και πήρε και τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι μια μέτρια ομάδα. Ένα μέτριο σύνολο που παρουσιάζεται μέσα στο γήπεδο. Αποκλείεται από αυτή την πράγμα. Μια μέτρια άλλη μέτρια ομάδα. Εντάξει. Δεν μου λέει τίποτα διαδικασία. Διαδικητήθηκαμε. Δεν ήταν πέναλτι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Οκ. Καλύτερο Σαββίδη, εάν δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πουλήσει καλύτερα και να σηκωθεί να φύγει. Εντάξει. Και μου αρέσει που λέει θα φτιάξω και γήπεδο. Τι να φτιάξει γήπεδο? Ποια λεφτά να φτιάξει γήπεδο? Αν είναι δυνατόν. Και λέει όλος ο κόσμος. Μας δουλεύει τώρα μπροστά στα μάτια μας, στη μούρη μας. Και είμαστε μια ηλικία, εντάξει. Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος, κοντεύω στα 60, θα με κοροϊδέψει εμένα ο Σαββίδης.
0: Όχι, δεν είστε γέρος 60 χρονών, παιδί στα ακόμα.
2: Χρονών, είμαι, κύριε.
0: Δεν είστε γέρος.
2: Είμαι γέρος, τι να κάνω.
0: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι,
2: γιατί,
0: ναι.
2: Κοίταξε, να δεις, ο Σαββίδης καλύτερα να ασχοληθεί και πέρα με τις επιχειρήσεις του. Εντάξει, να μας αδειάζει τη γωνιά. Πάμε τώρα σε άλλα δύο θεματάκια. Πήγα Τετάρτη, ανήκω σε ευπαθείς ομάδες, στο Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο. Να σας πω κάτι, κύριε μου. Μπαίνω μέσα, στα επίκοντα, δεν είχε κλιματιστικό. Και πάνω σε πάνω ρόφο δεν έχει κλιματιστικό. Μονάχα ένα κλιματιστικό λειτουργούσε στην καφετέρια. Αν είναι δυνατόν. Ο άλλος ο υπουργός υγείας τι κάνει, να πούμε. Μονάχα ξέρει χαλή τα δικά του.
0: Εντάξει, τώρα μακάρι, όχι ότι έχετε αδικό, μακάρι το πρόβλημά μας να είναι το κλιματιστικό. Έχουμε άλλα. Εννοείται. Έχουμε τόσα προβλήματα γενικά. Εντάξει, εννοείται.
2: Και στα επίγοντα και στους άλλους ορόφους.
0: Αυτά τώρα, κοιτάξτε τώρα. Αυτά όμως θα πρέπει να ασχολούνται πρώτα κυρίως οι υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, οι διευθυντές, οι διοικητές. Δεν μπορεί ένας πολιτικός, όπως και να λέγεται. Καταλαβαίνετε τώρα. Είναι δυνατόν να ασχολείται. Αυτά πρέπει να ξεκινούν πρώτα από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου. Αυτοί να λύνουν τα προβλήματα. Αρκεί βέβαια να έχουν και τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους.
2: Εννοείται. Και να πουλάει μόστρα.
0: Λοιπόν, απλά μόνο είπαμε να μην ξεφύγουμε από τα αθλητικά, γιατί θα θέλουν μετά να μιλάνε όλοι για πολιτικά, κύριε Κώστα.
2: Όχι, εντάξει, πολιτικά εντάξει. Δεν ασχολούμαι, κύριε.
0: Εντάξει, ωραία, τώρα πάμε
2: δεν
0: αλλού.
2: Δεν μου κάνει συμφέρον, κύριε μου.
0: Όχι,
2: μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό να σα κάνει εντύπωση. Λογικό είναι να σα κάνει.
2: Και να μην υπάρχει κλιματιστικό, να είναι όλα κλειστά. Είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, κύριε Κώστα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε για τον Ολυμπιακό. Δύο λόγια. Πρώτα τις ομάδες που ενδεχομένως να μην ξέρετε, να μην ακούσετε. Μίλαν εντός, Μαρσέγια εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχάιμ εντός, Τορέντς εκτός. Η Μίλαν είναι θεωρητικά το μεγαθύριο, αλλά δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ένας σοβαρός Ολυμπιακός, γιατί να μην πάρει αποτέλεσμα. Έτσι. Θα μου πεις ότι η λογική ποια είναι στο εκτός έδρας μάτς. Ήττα. Εγώ σου βάζω ήττα. Για τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί είναι μια ομάδα που συνεχώς αλλάζει. Κάνει μεταγραφές, δηλαδή για παράδειγμα έχει έρθει ο Πέτερσεν από χθες εδώ. Ξαφνικά λένε δεν θα πάρουν τον Πέτερσεν, θα πάρουν τον Ντοντό, τον Βραζιλιάνο της Φιωρεντίνα. Ξυπνάμε το πρωί και λέει μάλλον τον Πέτερσεν θα πάρουν. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μιλάει με τόσους παίκτες, τόσους μάντζερ ταυτόχρονα που δεν ξέρει στο τέλος τι μεταγραφή θα κάνει. Και καλά είπαμε τη Λίμπαρα, άλλη ομάδα προετοίμασε και άλλη ομάδα θα έχουμε. Οι μεταγραφές για να δηλώσει στην Ευρώπη είναι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά έχεις το δικαίωμα μέχρι τις 15 να κάνεις. Αλλά μετά τις 3 δεν θα μπορείς να δηλώσεις τους παίκτες στην Ευρώπη. Λοιπόν, Μαρσέι, δύσκολη ομάδα, μεγάλο γήπεδο, φοβερός κόσμος. Εντάξει, έξω. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Μπορείς να χάσεις. Σπάρτα Πράγας εντός. Γιατί να μην την πάρεις. Ρεν εκτός. Δεν είναι κανένα μεγαθύριο, ανοιχτό. Γιακελόνιο εντός, την παίρνεις. Τσέλι εκτός, και αυτή μπορεί να την πάρεις. Χόφενχάιμ εντός. Μια μέτρια γερμανική ομάδα, με τα πάνω της και τα κάτω της, μπορείς να την κερδίσεις. Και το Ρεν σε Β' Εθνική Πορτογαλίας, που κέρδισε τη Σπόρτινγκ στο τελικό του κυπέλλου και γι' αυτό βρέθηκε εκεί. Δηλαδή η κλήρωση του Ολυμπιακού είναι για να περνάει. Το θέμα δεν είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός. Πώς θα εμφανιστεί. Γιατί μέχρι τώρα έχει προβληματίσει τον κόσμο. Όταν βγήκε ο Μαρινάκης θες και είπε δεν μπορούμε να παίζουμε με γιώμες, με σέντρες κλπ. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ουσιαστικά τον άδειασε. Ένα άδειασμα ήταν του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρ. Αλλά ταυτόχρονα από τη μία τον αδειάζει και από την άλλη του λες σε στηρίζω και με στηρίζεις κλπ. Ο Μεντιλίμπαρ τώρα μην κρυβόμαστε, κάθε μάτς θα δίνει εξετάσεις. Και πέρασε μία κρίση, ήταν να φύγει. Οι εφημερίδες βγήκαν και τα site και λέγανε για τους πιθανούς αντικαταστάτες. Και έγινε ένα ραντεβού και τελικά πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εδρεωθεί στη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού. Και αυτός ξέρει τι γίνεται. Ακόμα και με τον Ατρόμητο που ο κόσμος φώναξε το όνομά του, υπήρχαν επάνω, λέει πολλές φορές οι εκδηλώσεις των οπαδών αλλάζουν αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει. Δεν έχασε ο Μεντιλίμπαρ. Τέταρτη χρονιά στον Ολυμπιακό, ξέρει τι του γίνεται. Σου λέει: εγώ είμαι ξένος εδώ, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα, ιδιαίτερη ομάδα, δύσκολα αποδυτήρια, απαιτητικό κόσμο. Ο Μαρινάκης δεν είναι εύκολος παράγοντας για να τον χειρίζεσαι. Άρα αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει με τον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, θες να πάμε διαφημίσεις, κύριε. Να πω ότι ο Γιώργος Τσιβελεκίδης έχει αντικαταστήσει την Κατερίνα Τιπουτσά και θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος εκπομπής. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η κυρία σας.
7: Δεν ερχόμαστε!
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Ημέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr. Βαρύς φόρος αίματος στους δρόμους με 4 νεκρούς σε τροχέα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Δυτική Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, παιδιά, μόλις βγήκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League. 8 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα. Εγώ από ό,τι βλέπω, το πρόγραμμα είναι καλό. Κύριε Δημήτρη, δώστε μου ένα λεπτό να διαβάσω το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την UEFA. Μέσα στην ημέρα ή αύριο θα βγει το πρόγραμμα και Ολυμπιακού και Όφη και Παναθηναϊκού. Λοιπόν, η ΑΕΚ, εμένα μου αρέσει η αρχή. ΑΕΚ ΛΑΣΚ, 8 Σεπτεμβρίου, πάμε για Άσο. Και μετά πας Λονδίνο, Σαχτάρ ΑΕΚ, 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να έχεις από 4 έως 6 βαθμούς. Λέω θεωρητικά πάντα, έτσι. Τρίτη αγωνιστική City ΑΕΚ, 20 Οκτωβρίου. Βλέπω να σας πω και ώρες, 8 παρατέρα το πρώτο μάτς, 10 Σαχτάρ, 10 City. Τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Ρεάλ, 4 Νοεμβρίου, 8 παρατέταρτο. Πέμπτη αγωνιστική Κόμο ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου στην Ιταλία στις 10. Έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Γαλατά, 8 Δεκεμβρίου.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 7208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
12: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
1: Πήγε Βαλένθια, έφυγε, δεν έδειξε και τίποτα. Ή ας πούμε ο Σάλιακας. Εντάξει, καλός, φιλότιμος, εργατικός, αλλά δεν είναι τώρα για επίπεδο για Ολυμπιακό να στηρίζεσαι στο Σάλιακα. Θες κάτι άλλο. Δεν είναι λογικό. Ή να έχεις, ας πούμε, τον Μπρούνο αριστερά. Και πήρε αυτόν από τον Ερυθρό Αστέρα τον Τικνησιάν. Ο Γκουστάβος είναι καλός παίκτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πάρα πολλά ερωτήματα από τον Ολυμπιακό και καρφιά και βρίζεται και κάνετε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν ξέρω τι Ολυμπιακό θα δούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό συνέχεια με γιώμες, συνέχεια με σέντρες, και δεν μ' αρέσει όλοι να προσπαθούν να βρίσκουν τον Ελκαμπή. Αυτό είναι λάθος του προπονητή. Ο Ολυμπιακός τον είχαμε μάθει να είναι επιθετικός, να πρεσάρει, να κερδίζει μπάλες, να έχει ποικιλία στο παιχνίδι του, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Να. Το να καθόμαστε αυτή τη στιγμή και να ξέρουμε πώς θα παίξει, αυτό είναι λάθος του προπονητή και είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμο από την αντίπαλη ομάδα. Με τον Ατρόμητο είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να έχει μόνο ο Ελκαμπή, είχε 4-5 φάσεις. Και αυτό το πέναλτι που κακώς το εκτέλεσε έτσι, όταν είσαι 0-0. Αυτό το εκτελείς όταν είσαι 2-3-0 και έχει κρυθεί ο αγώνας. Δεν πας τώρα στο 0-0 να θυμηθείς τον Πανένκα και τι θες να παραστήσεις. Ήταν λάθος του Ελκαμπή αυτό. Και τελικά ο Κάρμο έσωσε την παρτίδα. Και ο Ολυμπιακός δεν το πλήρωσε. Απέναντι σε ένα Ατρόμητο που επιθετικά ήταν ανύπαρτος. Δεν έδειξε τίποτα. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός και να είναι πιο εύκολο το μάτς. Δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Πρέπει λοιπόν να δει τι θα κάνει ο Μετιλίμπα. Δεν ξέρω, να φέρει το Φορτούνι. Είναι ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Ένα ψηλό παιδί. Έχει τεχνική. Τρέχει, μαρκάρει. Έχει την ικανότητα να κόψει και ταυτόχρονα να δώσει την πρώτη πάσα. Μπορείς να βοηθήσεις. Μ' αρέσει ο Ζώτα Σίλβα. Φαίνεται το παιδί ότι ξέρει μπάλα και πλέον ανήκει στον Ολυμπιακό. Αμυντικά, εντάξει, έχεις αυτή τη στιγμή το Ρέτσο, τον Πυρόλα και τον Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο. Ο Κάρμο, σας έχω πει ότι μπορεί να είναι καλό στην μακρινή παλιά. Υστερεί όμως όσον αφορά με αντιπάλους που παίζουν την μπάλα κάτω. Είναι και θέμα ποιον έχει παρτενέρ στην άμυνα. Να δούμε τι θα γίνει με το δεξιμπάκ. Το αριστερό μπακ έγινε μεταγραφή, να δούμε και εκεί. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει στα χαφ. Με ρωτάτε πολύ για το Μουζακίτη. Σας είχα πει από τότε που πήρε αυτό το βραβείο στο Τωρίνο, βλέπουμε ένα άλλο παιδί. Μέχρι τότε επικοινωνιακά τον θέλαν όλες οι ομάδες οι μεγάλες της Ηπείρου, ξαφνικά δεν κουνιέται φίλο. Και πώς τώρα να τον θέλουν. Έχασε τη θέση του στον Ολυμπιακό και τώρα που τον είδαμε έτσι λίγο που τον έβαλε με τη Λίμπερ, δεν βλέπουμε και κάτι ιδιαίτερο. Άρα, τι να κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς να φύγει από τον Ολυμπιακό αν δεν έχει προτάσεις. Δεν είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους μέσους και πλέον εκεί να δει τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει υλικό, έχει ρόστερ, έχει καλούς παίκτες, αλλά θα πρέπει να, και αυτός να βρει τις κατάλληλες θέσεις για τους ποδοσφαιριστές του Και εν πάση περιπτώσει να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο να παίζει το γνωστό επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει την ισορροπία και τη σταθερότητα και τον κορμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε με 9 παίκτες ή 2 μεταγραφές. Ξέρεις τι θα δεις. 4-4-2, κοντά οι γραμμές, συμπαγής ομάδα, ξέρεις τι θα δεις. Από τον Ολυμπιακό δεν ξέρεις τι θα δεις. Δεν έχει ταυτότητα ο Ολυμπιακός. Και το ίδιο βέβαια, και πολύ χειρότερη η κατάσταση θα αναφερθώ αργότερα, στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει το χρόνο του. Είναι λογικά. Δεν μπορώ τώρα, βλέπω συνέχεια ερωτήματα, τι να καθίσω να σας πω. Και το παιχνίδι φυσικά στην Τρίπολη είναι δύσκολο, όχι γιατί ο Αστέρας έχει την ομαδάρα, που έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι, αλλά δεν ξέρεις τι Ολυμπιακό θα δεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με τον LKB μόνο να μην σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Έχεις πάρει και έναν Μεξικάνο. Τι φρούτο είναι αυτό. Τον υπολογίζεις. Πώς θα παίζεις. Έχεις τον Σώτα Σίλβα που σας είχα πει ότι όταν το παιδί αυτό ήρθε είχα μάθει ότι τον υπολογίζει για επιθετικό και τελικά αυτός είναι για τρίτος επιθετικός. Ο Ταρέμι έφυγε, ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει δηλωθεί. Ίσως πάει γυρίσει πίσω, Κλέιτον δεν υπάρχει, άρα μιλάμε επιθετική τριπλέτα. LKP, Γκονσάλες τον έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός και το Σώτα Σίλβα που είναι καλός παίκτης αυτός. Το γνωρίζουμε ότι είναι καλός παίκτης. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι θέμα καθαρά προπονητή να βρει τις κατάλληλες θέσεις για τους κατάλληλους παίκτες και να δούμε και στο τέλος ποιοι θα αποκτηθούν, γιατί ακούμε διάφορα ονόματα και ποιοι ενδεχομένως να φύγουν. Δεν έχει τελειώσει. Μπορεί, ας πούμε, να φύγει ο ΕΣΕ. Που ο ΕΣΕ αποδεδειγμένα είναι ένας καλός παίκτης. Λέω τώρα ένα όνομα. Έτσι. Ο Μουζακίτης που με ρωτάτε, εγώ δεν ξέρω να έχει έρθει κάποια πρόταση στον Ολυμπιακό. Ο Σιπιόν είναι χρήσιμος, γιατί να φύγει. Αν τώρα έρθει η πρόταση, αλλά δεν είναι και κάτι φοβερό μέχρι τώρα. Από αυτά που έχουμε δει. Λοιπόν, θες να πάμε, διαφημίσεις. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πούμε να ασχοληθούμε με τον Όφη, να πούμε και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ να προλάβουμε.
2: FM.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάτσε κάποια μηνύματα, μην τα ξεχάσω. Ο Άρης, γεια σου Γιώργο και καλή σεζόν. Με τι παίκτες να παίξει την μπάλα που έπαιζε πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ? Έφυγαν τόσοι καλοί παίκτες και ήρθαν υποδέστεροι. Ας φέρουν τους παίκτες που θα υποστηρίξουν το πλάνο του προπονητή. Και τα ξαναλέμε επίσης. Έλεος με όλους που λένε δύο το μισή. Εντάξει, τώρα άλλος λέει καλησπέρα. Εδώ είναι το βράδυ. Κολλά αυτό. Εδώ είναι 11, 12, 1 το βράδυ. Και σου λέει άλλος καλησπέρα. Δεν λες το βράδυ καλησπέρα. 11 το βράδυ, 12, 1. Καλή εσπέρα. Πες καλό βράδυ, ξέρω εγώ. Τα πεις γεια σου. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο καθένας τώρα, παιδιά, πώς θέλει, εκφράζεται. Έτσι. Ο Λευτέρης, σας εύχομαι καλή σεζόν. Αν μπορείτε, κάντε μια αναφορά σε ένα πρόβλημα που υπάρχει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όποτε έχει αγώνα, παρκάρουν όπου βρουν, βρωμίζουν όπου βρουν, φωνάζουν, βρίζουν, κορνάρουν. Και όποια μέρα ή ώρα και να έχει αγώνα, η ΑΕΚ δεν βρίσκω ησυχία. Σε λίγο θα μπουν και μέσα στα σπίτια. Καλό θα ήταν να κανονίσουν ένα από την ΑΕΚ να βρουν λύση και οι οπαδοί τη ΑΕΚ να μην παρκάρουν όπου βρουν. Δεν ασχολούνται όλοι με το ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή, λες και δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν. Η αστυνομία φυσικά διαφορεί και εγώ τουλάχιστον όποτε έχει αγώνα δεν βρίσκω ησυχία. Εντάξει, μου το έχουν πει κι άλλοι φίλοι που έχω εκεί. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γενικά θα έπρεπε να, στα γήπεδα που φτιάχνουμε, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές. Θα πρέπει να υπάρχουν πάρκινγκ, όπως τα μεγάλα γήπεδα του εξωτερικού που βλέπεις. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μετρό, να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο γήπεδο, έτσι ο άλλος να μην αναγκάζεται να παίρνει το αυτοκίνητο. Είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Εγώ δεν κρύβω ότι υπήρχαν μάτς που ήθελα να πάω στη Φιλαδέλφεια και δεν είχα εξασφαλίσει πάρκινγκ, γιατί είναι και πολύ λίγα για τους δημοσιογράφους. Έτσι προηγούνται οι διαπιστευμένοι, αυτοί που πάνε συνέχεια, ρεπόρτερ, λογικό είναι, και δεν έχω πάει για αυτό το λόγο. Πού να παρκάρεις? Ή όσες φορές τώρα πήγα πέρυσι. Τις τελευταίες 2-3 φορές πήγαμε στην αδέλφου, δεν πήρα το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Έχει δίκιο ο κύριος Λευτέρης. Έχει δίκιο και όσο μπορούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, άλλοι κλείνουν γκαράζ, άλλοι πετάνε ό,τι βρουν. Έχει δίκιο ο άνθρωπος και θα πρέπει να, αυτό να το δουν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τους αντιπάλους του Όφη. Είμαστε στο Europa League. Είδαμε ΑΕΚ, Champions, Ολυμπιακός, Europa League, Όφη, Europa. Ασφαλώς πολύ δύσκολη αποστολή. Μπράβο στον Όφη. Όφη μεγαλώνει. Ποιος περίμενε δύο νίκες επί της ΤΣΕΣΕΚΑ, της ιστορικής ομάδας της Βουλγαρίας. Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση, στο Γκόντι. Έχει κάνει στοχευμένες μεταγραφές έμπειρων παιχτών. Αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει ταυτότητα. Ο Όφη ξέρει τι θέλει. Κοιτάει τον αντίπαλο στα μάτια. Δεν φοβάται. Πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup με την ΑΕΚ. Δύο τίτλοι για μια ομάδα της περιφέρειας. Παίζει στην Ευρώπη. Παίζει η Ευρώπη και όχι η Conference. Έχει εγγυημένα έσοδα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο τους. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Λεβερκούζεν εντός. Μπενφίκα εκτός. Άντερλεχτ εντός. Ρεν εκτός. Στουρμ Γκρατς εκτός. Λεχ Πόζναν εντός. Χόφενχάιμ εντός. Και Χάπολ Μπερσεβά εκτός. Δηλαδή, από τα μάτσα αυτά να πεις ότι κάτι μπορεί να κάνει ο Όφη είναι με τη Λεχ Πόζναν την Πολωνική εντός. Όχι ότι είναι εύκολο. Έτσι. Βασικά λες να μην χάσεις. Άμα μπορείς να πάρεις μια νίκη, την παίρνεις. Η Χάπολη Μπερσεβά, εκτός που είναι όντως εκτός έδρας και για τους Ισραηλινούς, είναι τα δύο μάτς τα οποία λες κάτι μπορώ να πάρω. Λεβερκούζεν λογικά το αποκλείς, Μπενφίκα το αποκλείς, η Άντρεχτ απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, είναι θεωρητικά ανώτερη ομάδα. Η Ρεν είναι καλή η γαλλική, η Στουρμ Γκρατς και αυτή μια καλή ομάδα, αλλά ενδεχομένως ό,τι μπορείς να πάρεις μια ισοπαλία έξω, και η Χόφενχάιμ, η γερμανική, που και αυτή είναι ανώτερη από τον Όφη, δεν το συζητάμε. Θα είναι επιτυχία για τον Όφη να πάρει μια ισοπαλία. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το πρόγραμμα του Όφη στο Europa League Παγκρίτιο. Είδα περίπου 15.000 κόσμο με την ΤΣΕΣΕΚΑ και το γήπεδο να είναι γεμάτο, να είναι 20.000 κάπου εκεί χωράει, γύρω 22.000 πρέπει να χωράει. Να φιλοξενήσει και άλλο κόσμο, όχι μόνο από το Ηράκλειο, από όλη την Κρήτη, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, διότι είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη, εκεί που έχει φτάσει, διότι δεν είναι μόνο ότι μεγαλώνει ως ομάδα, ως κλαμπ, είναι ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε ομάδα της περιφέρειας που έχει όραμα, που θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Όφη. Είτε λέγεσαι, ξέρω εγώ, Πανετολικός, που έχεις μια ιστορία, έχεις κόσμο, λέγεσαι Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, βέβαια, η οποία πρώτα πρέπει να εδραιωθεί στην Αλφαεθνική, να παραμείνει στην κατηγορία και σιγά σιγά να βάλει τα θεμέλια για κάτι καλό. Εάν θέλει κάποια στιγμή να φτάσει στο επίπεδο του Όφη, γιατί έχει κόσμο, πολύ κόσμο, θα πρέπει να δει πώς ο Μπούσης τα κατάφερε με οργανωμένες κινήσεις να φτάσει εκεί που έφτασε. Πώς λέγαμε παλιά για την Ξάνθη του Πανόπουλου. Το ίδιο θα πούμε τώρα και την Καλαμάτα. Το ίδιο θα πούμε για τον Πανετολικό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για οποιαδήποτε ομάδα από την περιφέρεια έχει τις βάσεις. Η Λάρισα. Θα μου πει κάποιος είναι β' εθνική τώρα. Εντάξει, είναι β' εθνική, αλλά η Λάρισα είναι Λάρισα. Η θέση της είναι στην α' εθνική, έχει ιστορία, έχει κόσμο, παθιασμένο κόσμο. Έχει πάρει τίτλους. Η ΑΕΛ εμένα μου λείπει. Όπως μου είπα πέρυσι, μου έλειπε ο Ηρακλής. Όπως μου λείπει ο Πανιώνιος. Αυτές οι ομάδες μπορούν κάποια στιγμή να κάνουν το βήμα παραπάνω, αρκεί βέβαια να έχουν χρήμα. Γιατί χωρίς χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Και από εκεί και πέρα χρήμα, όχι το οποίο να ρέει άφθονα, να έχεις οργάνωση, να έχεις κατάλληλους ανθρώπους, να βάλεις κάτω τα πράγματα και να δεις τι μπορείς να κάνεις. Ο Μπούσης δεν ήρθε εδώ πέρα στην Κρήτη και άρχισε να πετάει εκατομμύρια. Η πιο μεγάλη μεταγραφή που έχει κάνει είναι ο Νους, 1 εκατομμύριο. Κι όμως, χωρίς τις μεγάλες μεταγραφές, με έξυπνες κινήσεις, με ελεύθερους παίχτες, πήρε τον Κόντι, έδεσε μαγιά και είδαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι λίγο πράγμα να παίρνεις κύπελο με τον ΠΑΟΚ, να παίρνεις Super Cup με αυτή την ΑΕΚ, να κερδίζεις 2 φορές την ΤΣΚΑ Σόφιας και να παίζεις σε όμιλο το Europa League. Για τον ΟΦ είναι τεράστιο το άλμα. Και άκουσα και την ομιλία του Μπούση στους παίκτες που τους έχει φτιάξει και λέει ότι εσείς το κατακτήσατε. Δική σας είναι αυτή η ομάδα. Σταματήστε να λέτε ότι ονειρευόμαστε. Δεν είναι πλέον όνειρο, είναι μια πραγματικότητα. Και κρατήστε στα χέρια σας αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχετε πετύχει και προσέξτε να δείτε πού μπορείτε να φτάσετε. Σου λέει το ταβάνι μας είναι ο ουρανός και έτσι πρέπει να είναι. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Ποιος θα πει κάτι στον Όφη άμα χάσει από τη Λεβερκούζεν ή από την Μπενφίκα. Ενώ αν θα πάρει αποτέλεσμα θα αποθεωθεί όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, από όλη την Ευρώπη. Θα μεγαλώσει η Όφη κι άλλο. Και ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια είναι που χτίζουν καριέρες. Όταν λοιπόν εγώ είμαι Γερμανός, είμαι Πορτογάλος, είμαι Γάλλος, Βέλγος, Άντερλεχτ και θα δω ένα παιδί του Όφη να ξεχωρίζει, λέγεται Ανδρούτσος, από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, Αθανασίου, δανεικός από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, ο Φούντας. Όταν δω αυτά τα παιδιά και ξεχωρίζουν, θα πω τι γίνεται εδώ, ποιοι είναι αυτοί. Όπως πήγε ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟ και βγήκαν οι Γερμανοί, οι μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, Λόταρ Ματέους. Καλά, αυτός ο παιδί τι έκανε στην Ελλάδα. Και τον είδανε για 10 λεπτά με τέταρτο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά τα μάτς χτίζουν καριέρες. Έχουμε γραμμή, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς περάσαμε, Γιώργο?
1: Εντάξει, χθες στο Μονακό ήμουνα, σήμερα είμαι Λονδίνο πάλι.
0: Εντάξει,
1: μετά...
0: αυτή είναι η ζωή. Μονακό για δουλειά έχεις πάει ή μαζί με τον Μαρινάκη για την κλήρωση?
1: Για δουλειά, δεν
0: δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν, 62 μέρες, Γιώργο, αυτό θα το πω. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 62 μέρες. Είμαι 25 χρόνια, 26 χρόνια στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Το έχω δει αυτό ποτέ. Δεν είχε βρέξει 62 μέρες. Ξεραθήκανε.
0: Δηλαδή τι, 62 μέρες χωρίς βροχή?
1: Καθόλου.
0: Τι λέω, ρε παιδί. Μπράβο.
1: Ό,τι λέω. Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω κάποια πράγματα σε άκουσα προηγουμένως. Τώρα βέβαια βλέπω είναι και 53, αλλά θα με καλύψεις. Εντάξει, το ξέρω, θα με σώσεις. Δεν πες μου κάτι, ρε φίλε Γιώργο, γιατί ακούω πολλούς Ολυμπιακούς τόσο καιρό και λένε ο Μεντιλίμαν μας έφερε το ευρωπαϊκό. Αφού ρε Μεντιλίμαν μας έφερε στο ευρωπαϊκό και όπως λένε οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, ήρθες σε 3 μήνες και το πήρες. Τώρα πώς κάνεις δηλώσεις και λες θέλω χρόνο για να φτιάξω την ομάδα και δεν τη φτιάχνεις σε 1,5 μήνα να πάρεις να και το δεύτερο. Ε, ας πούνε να μας απαντήσουν όλες αυτές οι μπαλαδόφατσες που έχω τρελαθεί. Αυτοί που βγήκαν και μας λένε τόσο καιρό με τη Λίμπα έφερε το ευρωπαϊκό, έτσι δεν λένε, λέει Γιώργο, λέω ψέματα.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Και βγαίνει τώρα με τη Λίμπα και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, άλλη προετοιμασία έκανα και με αυτούς που μου φέρατε, δυστυχώς δεν θα είμαι έτοιμος, γιατί να μην είσαι έτοιμος. Όταν ήρθες στον Ολυμπιακό, προετοιμασία δεν είχες κάνει, ομάδα δικιά σου δεν ήτανε, παίχτες αλλού ήτανε, όπως έφτιαξες τον Ολυμπιακό κατά αυτούς, τότε φτιάξε και σήμερα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Όπως τα βλέπει ο καθένας, τι να σου πω τώρα, εντάξει.
1: Τα εμά και τα εστά εμά δεν γίνονται, ρε Γιώργη.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι λέμε. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος που μας έλεγε, όχι αυτός δεν το έχει πει ο άνθρωπος, οι Ολυμπιακοί το λένε, κάποιοι Ολυμπιακάρες, που μας λένε τόσο καιρό ότι με τη Λίμπα πήρε το ευρωπαϊκό και ο Μαρινάκης δεν έχει φέρει παίκτες. Και άμα δεν ήταν με τη Λίμπα, ωραία. Και τώρα και σας είπε με τη Λίμπα, αυτός που πήρε το ευρωπαϊκό σε τρεις μήνες, χωρίς να είναι δικοί του οι παίκτες, ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν έκανα προετοιμασία με αυτούς που ήθελα. Και δυστυχώς είμαστε καινούργια ομάδα, δεν ξέρω τι παίκτες. Εφτιάξε αυτούς. Πάρε αυτούς τους καινούριους και φτιάξε σε δύο μήνες, θα πάω να πάρει το πρωτάθλημα και το Europa. Έτσι τα βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Για να μου αποδείξεις αν το πήρες εσύ. Πάει αυτό. Μεταγραφές του Ολυμπιακού. Πραγματικά έχουν γίνει λάθη. Τα έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Θα συμφωνήσω στην ανάλυση που έκανες, στην οποία οι παίκτες δεν έρχονται στην Ελλάδα και βλέπεις με τη συμβόλαια. Βέβαια, πρόσεξε κάτι. Το ότι έχετε κάποιους να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού για να μπορέσει να παίξει στην Νότιχαμ, θα πρέπει να το αποδείξει και στον πάγκο. Γιατί άμα δεν είναι καλός, και ο Κάρμο τον Ολυμπιακό ήταν είδε την πρώτη χρονιά γιατί την Νότιχαμ ήθελε να πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να πάρει τη θέση του Μουρίγιο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Πρέπει λοιπόν να είναι ο κατάλληλος Γουστάβο Σά για να παίξει. Η μεταγραφή του Ολυμπιακού για μένα είναι μία αυτή τη στιγμή. Είναι μία που εγώ βασίζομαι πολύ σε αυτόν. Είναι ο Ζώτα Σίλβα. Θα συμφωνήσω για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, το οποίο το είπε και ο Μαρινάκης, το οποίο το λέγαμε τόσο καιρό και το οποίο πιστεύω ότι η ξεροκεφαλιά του με τη Λίμπαρ αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι δεν είχε. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο καράβι. Δεν είναι ο Αλμέιδα ούτε ο Βιέδο. Και αντιλήφθηκε. Τώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η κλήρωση είναι καλή. Εγώ θυμάσαι τότε στο 1-4 που είχε χάσει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Που όλοι τότε φωνάζαν, ήταν στις αρχές του Πετρίου Παθημάζου, του είχαμε πει γιώργο και θα τους αποκλείσουμε.
0: Βεβαίως, το επιβεβαιώνω.
1: Είχαμε πει και θα τους αποκλείσουμε και θα πάρουμε το ευρωπαϊκό και βγαίνανε τότε όλοι οι αντιολυμπιακοί.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό που έγινε δεν είναι, εντάξει, θα φοβερό αυτό που έγινε.
1: Εγώ λοιπόν το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει το Europa. Θα πάει να πάρει το Europa. Ο Ολυμπιακός δεν είναι Άρης, συγγνώμη, χωρίς να θέλω να δείξω κανέναν. Δεν είναι πάω και την καλησπέρα μου και στον κύριο Νεόφυτο. Χωρίς να. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Είναι αυτός που παίρνει 48 πρωταθλήματα. Είναι αυτός που έχει 29 κύπελα. Είναι αυτός που έχει παίξει 23 φορές στο Champions League. Είναι αυτός που έχει κάνει 23 ντάμπ. Και όταν κάνει κάτι δεν περιμένει πότε θα το ξαναπάρει. Αν το ξαναπάρει. Ο Ολυμπιακός έγινε μεγάλος για εμάς τους Ολυμπιακούς. Για αυτούς που αγαπάνε αυτήν την ομάδα. Γιατί πάντα θέλει το κάτι παραπάνω. Θα
0: ωραία.
1: Γίνει φέτος. Εγώ πιστεύω θα γίνει φέτος.
0: Εντάξει. Γιατί φέτος. Όχι, γιατί να μην πάρουμε να σηκώσουμε ένα ευρωπαϊκό σαν ελληνική ομάδα. Εννοείται. Μακάρι, μακάρι.
1: Μπορεί
0: μακάρι.
1: Να έχεις κακές διατησίες να
0: μακάρι.
1: Σε πράξουν να μην γίνει φέτος. Να γίνει του χρόνου.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα γίνει του χρόνου.
0: Εγώ πώς έχω πει κάποια στιγμή τουλάχιστον το conference θα το ξαναπάρουμε. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή το conference σύντομα το ξαναπάρει μια ομάδα. Το Europa δεν ξέρω.
1: Φίλε, άκουσε με κάτι. Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, όταν παίζεις με αυτά τα χωριά. Παξούς αντιπαξούς, 1848 κρασί, με μια άλλη ομάδα που έπρεπε να της έχεις βάλει 5 γκολ. Θυμάσαι τι είχα πει στους Παναθηναϊκούς, σέντερ φορ ο Παναθηναϊκός, μεγαλύτερη μεταγραφή είναι ο Τέσσερ. Το θυμάσαι που το είχα πει, ρε Γιώργο.
0: Τώρα, αυτό δεν το θυμάμαι, εντάξει, δεν το θυμάμαι, δεν πειράζει.
1: Μπορεί να το είχα πει σε άλλη εκπομπή, γιατί
0: είχαμε
1: και ο Τέσσερ. Αυτός ήρθε, ο άνθρωπος μπήκε μέσα, πάρε 2 γκολ εκεί, πήρε την πρόκληση. Δεν ξέχνει την μπάλα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή πρέπει να πω διαφημίσεις. Ναι.
1: Κλείνω δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Πάτρε πάω να παίξει με ένα χωριό. Εντάξει. Και δεν μου ξεκινάς τον Μπέλκαρε προπονητή που την προηγούμενη Κυριακή έχει βγάλει μάτια.
0: Σωστό. Σωστό. Θα τα πω μετά. Θα τα πω. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Εντάξει,
0: θα τα πούμε. Για χαρά.
1: Να
0: για χαρά.
1: Καλά,
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι.
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά.
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται...
2: πόλεμος.
7: FM στους 102.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
14: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
15: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
16: Σταγόνα.
15: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
13: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
15: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
13: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
17: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99 και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
18: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
20: Αττικής να είναι αυξημένη. Σήμερα αναμένονται 25 αφήξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, 18 στη Ραφίνα, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια επιστροφής. Βαρύς ο απολογισμός με 4 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: την Αυστριακή. Λας Κλίντσερ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των αγώνων της στη League Phase του Champions League την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 παρατέταρτο η έναρξη της αναμέτρησης. Στην τρίτη αγωνιστική την 3η 20 Οκτωβρίου θα παίξει στην Αγγλία με τη Manchester City και την 4η 4 Νοεμβρίου στην 4η αγωνιστική θα υποδεχτεί τη Real Madrid. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Θυμίζω, μέχρι τις 4 σήμερα και αύριο, 1-4, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αλλάζουμε ώρα 12 με 3. Έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, να ακούσουμε ένα ακόμα και μετά θα πάμε σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μην κλαις, του Μιχάλη Μπουρμπούλης, μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου.

ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχή σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μια ωραία κάρτα από την Σόφη. Η ζωή είναι μια τελείωτη άσκηση στην υπομονή. Καλημέρα και όμορφη μέρα, στιγμές και χρώματα. Καλώς όρισες, αγαπημένη μας Γιώργο. Αν και εμείς συνέχεια σε ακούγαμε από το νησί, την Τρίτη τελικώς επιστρέφουμε από την Άνδρο, όπου παρόλο που καθημερινά εργαζόμουν, χαιρόμουν την όμορφη θέα της θάλασσας της μεγάλης μου αγάπης. Καλή σεζόν με υγεία. Σόφη, Νίκος, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Παντελής, καλό απόγευμα από Τυχείο. Καλώς ήρθατε. Να ξέρετε τη χαρά που μου δώσατε που σας ακούει. Η ομάδα μου είναι αεκάρα. Ελπίζω ότι θα πάει καλά με τις ομάδες που κληρώθηκε. Να είστε καλά. Ακούμε την εκπομπή. Αντεύχομαι, κύριε Παντελή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε Παναθηναϊκό. Κόφερες Λίγκ. Αντίπαλοι δεν μιλάμε για 8 ομάδες. Είναι 6.

0: ομάδες. Brighton εντός, Freiburg εκτός, Borac εντός, Καϊράτ εκτός, CSKA Σόφιας εντός, Νόρτσελαντ εκτός. Εδώ τώρα δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, όπως είπα, ας πούμε, ΑΕΚ Ολυμπιακό Όφη, γιατί θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό, εκτιμώ. Αυτός ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ προβληματικός, χτυπητές αδυναμίες και στις τρεις γραμμές, βασικά η ανασταλτική του λειτουργία. Και το θέμα είναι ότι στα τελειώματα των αγώνων κρέμαγε. Γιατί, κατά τη γνώμη μου πάντα, δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι η ομάδα δεν είχε προετοιμαστεί όπως θα έπρεπε σωστά, διότι στο μυαλό του Νίστρουπ ήταν η πρόκριση όπως και να έρθει. Και το δεύτερο και το πιο βασικό, ότι έχει μεγάλα προβλήματα στο ανασταλτικό κομμάτι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή και ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια δεν έχουν σχέση με αμυντική κουλτούρα. Δεν είναι εξαροοχτάρια να αμήνονται. Είναι εξαροοχτάρια να κυκλοφορούν την μπάλα. Ειδικά ο Καμαρά φτάνει στα όρια της πρόκλησης. Δεν ξέρει καν να παίζει αμήνα. Μην κοιτάτε αν χειρίζεται την μπάλα ωραία με το αριστερό πόδι. Και εμένα μου αρέσει να τον βλέπω. Και ξέρει και να ξεμαρκάρεται. Είναι ένα βοηθέ, είναι ένας μεταβιβαστής μπάλας με το αριστερό πόδι. Άλλο αυτό. Και άλλο το πώς αμήνομαι και βοηθάω την ομάδα μου. Το έχω πει πολλές φορές στους 10 φιλάθλους. Οι 9, βλέποντας παίχτες να προωθούνται, εντυπωσιάζονται. Ξεχνάνε όμως ότι αυτοί οι παίχτες, γιατί έχουν αποκτηθεί, ποιος είναι ο ρόλος τους. Να γίνω σαφέστατος. Μιχαηλίδης, τον ΠΑΟΚ. Το παιδί δεν κάνει για center back. Είναι κακός. Είναι ωραίος στο να κυκλοφορεί την μπάλα οι μακρινές μπαλιές μέχρι εκεί. Δεν έχει μέσα το αμυντικό DNA. Γιαννούλης. Θα τον δείτε. Ωραίος, γλυκός, θα προωθείτε τη σέντρα του. Προβλήματα. Κυριακόπουλος, Παναθηναϊκός. Ροντινέη, Ολυμπιακός. Εγώ φώναζα με το που τον είδα. Ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ θυμήθηκε στα τελειώματα πέρυσι ότι δεν είναι για δεξιμπακ. Είναι για εξτρέμ. Μα δεν έχει σχέση με την άμυνα το παιδί αυτό. Παγιανίδης. Δεν σας έλεγα για το Βαγιανίδη. Και πού είναι ο Βαγιανίδης, στη Sporting είναι στα ζήτητα. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που λέω μέχρι τώρα, βλέπω και τι καριέρα κάνουν αυτοί οι παίχτες. Ο Καμαρά λοιπόν γιατί τον πήρες. Τον πήρες για να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι στην ανάπτυξη. Μην περιμένεις λοιπόν πολλά από τον Καμαρά. Του Παναθηναϊκού λέω τώρα έτσι. Και τον Τζιριβέγια. Άρα κύριε Νίστρουπ, αφού βλέπεις την ομάδα σου, γιατί δεν τη βοηθάς. Στον αγώνα αυτό με τους Τσέχους, στο πρώτο παιχνίδι. Βλέπεις ότι ενώ είσαι 2-0, παίζεις με τους δύο κυνηγούς Τετέι και Λιβάη και λες βγάζεις και τους δύο και βάζεις δύο άλλους επιθετικούς. Και ποια είναι η δικαιολογία? Ότι δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους, διότι ο μεν Τετέι πέρασε λιμόδι μονοπυρήνωση και το άλλο το παιδί, ο Λιβάη Γκαρσία, δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία και είχε μείνει πίσω. Έχεις δίκιο, μαζί σου. Και γιατί βάζεις δύο επιθετικούς? Βγάλε τους δύο αυτούς, βάλε έναν επιθετικό και βάλε και το κοντούρι. Ή βάλε έναν παίκτη να βοηθήσει στα χαφ. Να κυκλοφορεί την μπάλα. Δηλαδή, εσύ έβαλες τους Τσέχους μέσα στην περιοχή. Ο προπονητής, ο Νίστρουπ. Και πάλι, τώρα στη Τσεχία, στη Ρεβάνς, προηγείσαι και το τελευταίο δεκάλεπτο χάθηκε το τόπι. Δέχτηκε στην ισοφάριση. Και στην παράταση έπεσες από το Λευκό Πύργο ή από την Ακρόπολη και βρήκες και πορτοφόλι. Με αυτό το πέναλτι που ήταν στον 4. Θα μου πεις, το αποτέλεσμα μετράει, ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Άμυνα. Δεξί μπακ, εγώ το έλεγα για τον Τζάμπρα από τη Λιβαδιά. Το παιδί είναι καλός, επιτίθεται, έχει ασίστ, βοηθάει αμυντικά, υστερεί. Καλάμπρια, δεν μ' αρέσει. Και δεν ξέρω και αν μείνει στο τέλος. Δεν μ' αρέσει ο Καλάμπρια. Έχεις πρόβλημα, δεξί μπακ. Αριστερό μπακ, Κυριακόπουλος. Πήρες έναν άλλο παίκτη ξένο. Κρίστιανσεν, πού τον είναι? Δεν τον έχουμε δει. Ενώ δεν ξέρουμε το παιδί σε τι κατάσταση είναι. Γιατί υποτίθεται τον πήραν τραυματία, τον ελέξαν, λέει είναι εντάξει. Τέλος πάντων, έχεις πρόβλημα στα μπακ. Ασφαλώς τα στόπερ σου, Φαν Τρόγκελεν με τον Ντεφράι, δεν έχουν καμία σχέση με τα άλλα τα παλτά. Τον Μπράουν και αυτό το Ντουμπά που έφυγε, που πήγε δανεικός. Έτσι. Και μετά είναι και ο Κάτρης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχεις μία υποτίθεται βελτίωση στα στόπερ. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τα μπακ. Και βέβαια, σας είπα ότι δεν ξέρω τι Παναθηναϊκό θα δούμε, γιατί ήρθε αυτός ο Λούζα, ξέρω, οχτάρι, αριστεροπόδαρος, καλός, και ο Κάγκουα, γρήγορος, επιθετικός. Και οι δύο σκοράρουνε, τρέχουνε, είναι καλοί παίκτες αυτοί στα χαφ. Άρα μπορούμε να δούμε άλλο παίκτη στα χαφ. Άλλο Παναθηναϊκό στα χαφ. Επιθετικά είσαι καλός. Έχεις τον Τετέι, έχεις τον Τέσσερς και έχεις και τον Λιβάη. Είναι και ο Ραστότερ, εντάξει, για μένα είναι τέταρτη λύση. Πελίστρι, Αντίνο, τα μπόρδα που μπορεί να βοηθήσει και στα χαφ και να πάει πλάγια. Γιάγκουσιτς, ένας παίχτης ο οποίος με προδιαγραφές, μπαλαδόρος, μπαλαδόφατσα, αλλά υστερεί σε θέματα τακτικής. Και επειδή πολλοί Παναθηναϊκοί απορείται γιατί δεν είναι στις πρώτες επιλογές στα τελευταία μάτς, αυτός είναι ο λόγος. Υστερεί σε θέματα τακτικής. Πρέπει να είναι πιο πειθαρχημένος σε αυτά που του λέει ο προπονητής. Το ίδιο και ο Ταμπόρδα. Κάνω μια παρένθεση γιατί έχουμε μια γραμμή και επανέρχομαι. Ο κύριος Κλέαρχος από την Κρήτη. Καλώς τον ομιλήτη.
1: Κύριε Γιώργο, να πούμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, καλό χειμώνα, να πούμε.
1: Και να πούμε καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Έτσι.
1: Γιατί εμείς από 12 Αυγούστου εδώ πέρα ζούμε μια τρέλα.
0: Ναι.
1: Ζούμε μια τρέλα, πήραμε το Super Cup, πήραμε το κύπελο, βαδίζουμε ευρωπαϊκά. Έχουμε περάσει τη League Phase του Europa League, το είδατε κι εσείς προσωπικά.
0: Ναι.
1: Είπατε κάποια πράγματα. Αυτό που ζούμε εμείς εδώ πέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτός ο Κόντης έχει κάνει φοβερή δουλειά εδώ πέρα, έχει ελληνοποιήσει την ομάδα. 9 στους 11 είναι Έλληνες, την 11άδα. Έτσι και δεν ξέρω αυτή, να το πω ρέντα, αυτή η μπάλα που παίζουμε να πούμε. Πήγαμε στη Βουλγαρία, έτσι την ομάδα αριστουργηματικά με ένα πλάνο, μια διαχείριση που πήρε το παιχνίδι και στην Βουλγαρία μέσα, δίνει βαθμούς στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω η σεζόν πώς θα κυλήσει. Πήραμε και σήμερα, υπέγραψε ο Βόζινς επιθετικός.
0: Καλός είναι αυτός, καλός.
1: Το κυνηγούσε όλο το καλοκαίρι, να πούμε. Τελικά έγινε η μεταγραφή με δανεισμό για ένα χρόνο από τη Φερεσβάρος. Θα βοηθήσει, πιστεύω. Χρειάζομαι λίγο ακόμα για να μπορεί ο Κόντης να κάνει rotation στα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου και αυτό να κάνει μια διαχείριση ευρωπαϊκή, να το στους ευρωπαϊκούς αγώνες που είδατε τις ομάδες είναι αρκετά δύσκολες. Έτσι. Αλλά ο όφι του Κόντη θεωρώ θα το παλέψει. Θα το παλέψει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, εννοείται. Μα δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει χάσει τίποτα. Έχουμε μια καλή ομάδα με Έλληνες παίκτες επιτοπλίστων. Και νομίζω ότι η ψυχολογική και η πνευματική προετοιμασία που τους κάνει κάθε παιχνίδι φαίνεται στο γήπεδο.
0: Βέβαια, έτσι. Όπως τα είπα και εγώ, όπως τα είπατε εσείς, τα είπα και εγώ πριν από λίγο.
1: Ακριβώς, ναι, επειδή είχα μόλις μπήκα στο σπίτι πριν.
0: Ναι, αυτά ακριβώς είπα και εγώ. Γιατί έκανα μία αναφορά στον Όφη, στους αντιπάλους κλπ. Και αυτά είπα και εγώ. Όφη μεγαλώνει.
1: Εμείς γνωρίζαμε ότι στη League Phase του Europa, αν περάσουμε, οι ομάδες θα είναι πολύ δύσκολες. Το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα το παλέψουμε γιατί αυτός ο προπονητής έχει αποδείξει ότι τα παλεύει όλα. Είτε κύπελο λέγεται αυτό, είτε Super Cup λέγεται, είτε αυτό, τα παλεύει τα παιχνίδια.
0: Έτσι.
1: Τα παλεύει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, και να είστε καλά.
1: Καλή σεζόν να έχουμε ποδοσφαιρική.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Λευτέρη. Κύριε Σεραφείμ, από την ερχόμενη εβδομάδα η εκπομπή θα είναι 12-3. Δηλαδή όλη τη σεζόν 12-3 και τηλεοπτικά από τη Δευτέρα στο κόντρα στις 6 παρα 5 το απόγευμα. Η εκπομπή οριστικά θα είναι απόγευμα, δεν θα είναι βράδυ. 6 παρα 5 με 7 παρα 5, μία ώρα κάθε μέρα, εκτός το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη, που για λόγους προγράμματος θα τελειώσουμε 8 παρα 4 Δευτέρα και Τρίτη. Αλλά είναι 6 παρα 5 με 7 παρα 5 τηλεοπτικά και 12 με 3 το μεσημέρι κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Real FM. Λοιπόν, επανέρχομαι στον Παναθηναϊκό και λέω ότι σαφώς είναι επιτυχία ότι πέρασε στον Όμιλο, πέρασε στα προγραμματικά. Δεν είχες βέβαια τίποτα τους φοβερούς αντιπάλους. Ήταν και ψυχολογικό. Ο Νίστρουπ έχει μόνο προκρίσεις. Αυτό είναι υπέρ. Από εκεί και πέρα, για μένα τα λαθάκια του τα έκανε, ειδικά στο πρώτο μάτς με τους Τσέχους εδώ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ενισχύσει τα χαφ του και γενικά θα πρέπει να ενισχύει τη μεσαία γραμμή όταν βλέπει ότι υπάρχουν κενά. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία στη θέση 6 που ουσιαστικά έχει καταργήσει ως όνομα ο Νίκολιτς, αλλά την έχει καλύψει όταν είναι κοντά οι γραμμές. Βλέπετε, γιατί η ΑΕΚ πέρυσι έπαιξε χωρίς κλασικό εξάρι. Όλη τη δουλειά την κάνανε ο Πινέδα με το Μαρίν. Και βλέπετε ότι το ίδιο κάνει και φέτος και με μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. Αν δεν έχεις λοιπόν καλό εξάρι, θα πρέπει να καλύπτεις ανάλογα τα κενά που έχεις. Όπως ας πούμε βλέπετε και θα πω σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Πόσο φαίνεται η μεγάλη απουσία του ΜΕΙΤΕ. Μιλάμε για άλλο ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ είναι όλα τα λεφτά στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας που υστερεί ο ΠΑΟΚ, αλλά θα τα πω στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν επιθετικά, αυτό έλεγα, μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Έχει τον Τέσσερς που έχει τον ένστικτο του γκολ. Το θέμα είναι το παιδί να μην έχει τραυματισμούς. Έχει τον Λιβάη που τον ξέρουμε από την ΑΕΚ. Μπορεί να φτιάξει φάση από το πουθενά. Εκρηκτικός παίχτης. Μπορεί να παίξει κλασικό φορ. Μπορεί να παίξει να υπηρετήσει το 4-4-2. Μπορεί να έρθει από τα πλάγια. Ή στο 4-3-3. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι για όλα τα συστήματα. Έχει τον Ντετέι με τη σωματοδομή του. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να τριπλάρει, να σουτάρει, να σκοράρει, να δώσει assist. Είναι και οι τρεις παίχτες που μπορείς να στηριχθείς επιθετικά. Ο Ντέσσερς είναι ουσιαστικά κολόνα παλαιάσκοπης φορ. Αντίθετα, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι μπορούν να σε βοηθούν σε πολλά πράγματα. Πελίστρι, τα μπόρδα, Αντίνο, ο Ζαρουρί δεν είναι για μένα πολλά πράγματα, ενδεχομένως να φύγει να δοθεί δανεικός. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μου δείχνει μια ομάδα να είναι κομμένη στα δύο. Υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο, από εκεί ξεκινάνε όλα. Όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, αν μπορέσει και συμμαζέψει το χώρο της μεσαίας γραμμής, το χώρο του κέντρου, εκεί σαφώς μπορούμε να δούμε άλλο Παναθηναϊκό. Κύριε Θανάση, τι κάνετε?
2: Γιώργο μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσείς πώς είναι η υγεία σας και πώς περάσατε?
2: Εντάξει, Γιώργο μου, καλά. Μια χαρά.
0: Ωραία, χαίρομαι.
2: Δεν πάμε πουθενά εμείς. Δεν το κουνάμε από εδώ, είμαστε εντάξει, μια χαρά.
0: Εσείς είστε και εξοχή εκεί στους Άγιους Θεοδωρούς?
2: Από όλα έχουμε εδώ πέρα εμείς. Τα πάντα, μια χαρά είναι. Καλή αρχή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανάση, ευχαριστώ.
2: Καλή αρχή και για να υπάρχει όλος ο κόσμος. Τι γίνεται, τι να σε ρωτήσω. Τα άκουσα τους αναλυτές, όλα τα παιδιά, μια χαρά. Έτσι είναι, μπράβο του. Είσαι ο καλύτερος αναλυτής που υπάρχει. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Πόσα όμορφα ταλέντα έχουμε από αυτού που παίζουν στην Ευρώπη, Γιώργο μου.
0: Πόσα?
2: Ποδοσφαιρική μας ομάδα. Ταλέντα, παιχταράδες.
0: Πάρα πολύ. Έχουμε πολλούς. Αλλά βασικά είναι 5-6 παιδιά τα οποία είναι πρώτης γραμμής.
2: Πάμε Καρέτσα. Τρομερός. Εντάξει, γιατί και Ελλάδα μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, Καρέτσα, Ντέλια, Παυλίδη, Τζόλη.
2: Το Τζόλη από την άλλη πλευρά. Πάει τα δύο άκρα. Έχουμε λοιπόν και Ιωαννίδη και
0: Παυλίδη. Ναι.
2: Έχουμε και τον ανεβασμένο τρομερά τώρα που πλέον θα είναι μόνιμο στην Ελληνική. Ο Κοστούλας. Έτσι.
0: Ναι. Έβαλε και γκολ με την Brighton προχθές.
2: Έβαλε και γκολ με την Brighton. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα center back 2-3 όλα είναι βασικοί και καλοί. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ο Μαυροπάλος, ο Ρέζος και ο Γκουλιαράκης. Έτσι.
0: Ναι.
2: Το έχει back υπάρχει. Έτσι. Ή ο ένας ή ο άλλος ή ο Ρώτα ή ο Βαγιανίδης. Και ένα center back έχει 2-3 να βάλει. Τέμιο θέση βάλει. Και Γιαννούλη και Τσιμίκα, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Ο Ζαφίρης τώρα, τι υπολογίζει να το βάλει, εξάρι?
0: Ο Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ παίζει οχτάρι. Είναι ένα παιδί που τρέχει, δεν λέει πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, για μένα είναι υπερτιμημένος ποδοσφαιριστής.
2: Παίζει ένα εξάρι και την Ελληνική.
0: Δεν έχω εξάρι, δεν έχουμε.
2: Δεν έχει.
0: Εξάρι δεν έχουμε.
2: Ποιο θα βάζαμε για εξάρι, ας πούμε, παιδί μου, να έχουμε πραγματικά από το λες.
0: Εξάρι δεν έχουμε.
2: Μάλιστα.
0: Εκεί στερούν οι ομάδες. Δηλαδή βλέπεις την ΑΕΚ δεν έχει εξάρι. Ο Ολυμπιακός Έλληνα δεν έχει εξάρι. Ο Παναθηναϊκός, αν ένα παιδί μπορεί να παίξει εξάρι, είναι ο Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Δηλαδή. Ναι, αυτός δηλαδή μόνο τις μεγάλες ομάδες τις τέσσερις να πάρεις εδώ δεν υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, δηλαδή να πεις ένα παιδί, για μένα, εγώ το έχω πει, το λέω. Είτε λέγομαι Μεντιλίμπαρ, είτε λέγομαι Γιωβάνοβιτς, αλλά λέγομαι Κολοκοτρώνης, θα δοκίμασα το Ρέτσο. Εγώ προσωπικά θα δοκίμασα το Ρέτσο.
2: Εγώ έχω σκεφτεί, το έχει και εσύ εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Το λέω για το Ρέτσο συνέχεια.
2: Δεν το δοκιμάζουν όμως. Δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Εντάξει, τι να πω,
2: δεν ξέρω. Τι αιμονή είναι αυτή, να μην το δοκιμάζουν. Είναι ο καλύτερος που θα κόβει και προωθεί την μπάλα για την
0: κυβέρνηση. Ειδικά στην εθνική που δεν έχουμε ξάρι. Ναι. Θα μπορούσε τώρα σε κάποια μάτς. Και στον ίσω λίγο το δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει να χάσει κάτι. Έτσι κι αλλιώ χαμή από χέρι είμαστε που λέει ο λόγο. Δεν τρέχει τίποτα.
2: Από εκεί και πέρα πάμε σε προπονητή και ακόμα.
0: Ναι.
2: Το Γιωβάνοβιτς πια έχουμε δύο αποτυχίες. Και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Έτσι. Νομίζω,
0: Ναι. Έτσι γίνεται. Ναι.
2: Μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτά τα ταλέντα ο Γιωβάνοβιτς. Κάνει για προπονητή. Εγώ να πω τη γνώμη πρώτα για τον εαυτό μου. Για μένα δεν κάνει. Με δύο αποκλήσει. Για μένα δεν κάνει. Θέλει η εθνική μας καλύτερο προπονητή. Εγώ λέω, συγγνώμη. Δεν έχει να προσφέρει κάτι ο Τζογιοβάνοβιτς για στην Αττική. Τι λες εσύ, Γιώργο μου?
0: Έχω πει ότι ο συγκεκριμένος προπονητής, εμένα προσωπικά, δεν τον έχω για μεγάλα πράγματα. Ναι. Αλλά το έχω πει από τον Παναθηναϊκό κιόλας.
2: Από τον Παναθηναϊκό, αυτό θυμάμαι.
0: Δεν το λέω δηλαδή τώρα για την Εθνική. Είχα διαφωνήσει για το πώς τον έδιωξε ο Λαφούζος, ήταν το timing τότε. Ναι, αλλά ναι, από εκεί και πέρα δεν τον συγκαταλέγω στους ξεχωριστούς, στους μεγάλους προπονητές. Δεν μου λέει κάτι ο Γιοβάνοβιτς εμένα.
2: Ναι. Πρωτού έργα λοιπόν και ξεκίνησα τα παιχνίδια, θα ήθελα να τον είχαν αλλάξει, όπως πιστεύω. Δεν θα φέρνανε, δεν ξέρω. Μα κάνα καλά φέρει τον Νίκο Παπαδόπουλο που πήγε στην Κύπρο. Έτσι δεν είναι?
0: Τώρα ο καθένας, τι να σας πω, πώς το βλέπει ο καθένας. Άλλος λέει Παπαδόπουλο, άλλος λέει Δόνη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και Δόνης. Από ξένους δεν ξέρω.
0: Τώρα όταν αυτή τη στιγμή έχεις το Κωνσταντέλια και μου βάζεις τον Μπακασέτα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο. Δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά.
2: Δεν γίνεται αυτά τώρα να μην άκουσα και πράγματα τρομερά. Πάμε Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Τα γνωρίζεις, τα ξέρεις, οι μεταγραφές εδώ εκεί και τα λοιπά. Περιμένουμε ακόμη δύο παίκτες. Έτσι. Ποια σύνδεση αύριο μπορεί να κατεβάσει ο Ολυμπιακός στην Κυλυπολή? Ποια σύνδεση? Ποιος λες ότι αύριο θα πάει το εξάρι του Ολυμπιακού? Τι πιστεύεις, τι πληροφορίες έχεις?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω.
2: Μάλιστα. Ο Σιπιόνι, μπορεί να το παίξει?
0: Πώς δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί. Εντάξει, καλός παίκτης είναι. Πώς δεν μπορεί.
2: Μετά πάμε για οχτάρι. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω τι θα
2: κάνω. Ο Έσε ή ο Ελβετός?
0: Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τώρα αυτό γι' αυτό σας λέω. Έχει τόσους παίκτες Ολυμπιακός.
2: Ναι. Ο Έσε ή ο Ελβετός?
0: Εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε με τη Λίμπαρ.
2: Θα δούμε τι θα κάνει με τη Λίμπαρ.
0: Εγώ θέλω να περιμένω να δούμε τι θα κάνει.
2: Να δούμε τι θα κάνει. Τι είπανε και αν συμφώνησε σε όλα αυτά. Και γενικά τι να του πούνε, τι να συμφωνήσει. Όταν έπαιζε πια ένα χρόνο σειρά και με την μπάλα από τον goalkeeper στο Central Park, κουράστηκε και ο.
0: Πάντως γενικά τώρα με τη Λίμπαρ, θα είναι πολύ προσεκτικός. Δεν θα πάει τόσο στο σκέλο.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
14: και 6983 199 081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
0: Αυτός είναι τυχαίνει να είναι και παοξής, ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
16: Καλώς ήρθατε κύριε Γιώργο και εύχομαι να έχετε την καλύτερη σεζόν από τα προηγούμενα άλλα χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Νόφιτε, ευχαριστώ, να είστε καλά.
16: Θα πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Και άκουσα και τον Γιώργο από το Λονδίνο και φυσικά ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει δίκιο για αυτά που είπε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε Ολυμπιακό με ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 24 Champions League και ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε ούτε περαστικός απ' έξω. Τι να συγκρίνουμε. Ιστορικά ο ΠΑΟΚ είναι η τέταρτη ομάδα. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος. Και από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται την ΑΕΚ να την περάσουμε στην τρίτη θέση που βρίσκεται, γιατί η ΑΕΚ είναι τεράστια ομάδα ιστορικά μπροστά στον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η ΑΕΚ είναι και πλήρης όλες τις γραμμές και μπορώ να πω ότι είναι μια πανίσχυρη ομάδα. Και δίνω και ένα βήμα για το πρωτάθλημα της ΑΚ που είναι και έτοιμη ομάδα και οι μεταγραφές που πήρε 100% πετυχημένες. Τώρα στην ομάδα μου το πάω, εγώ τα βλέπω διαφορετικά. Βλέπω μια ομάδα πολύ παρατημένη που αυτή η ομάδα δεν βλέπω δηλαδή να πάει μπροστά με τίποτα. Τη βλέπω πολύ κάτω στη βαθμολογία στο τέλος, γιατί μην ξεχνάμε ότι το καμάρι της Κρήτης έχει ανέβει πάρα πολύ και θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη που έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία και δεν είναι τίποτα το τυχαίο. Και όπως είπες και εσύ κύριε Γιώργο, αυτή η ομάδα χρόνο θα μεγαλώσει γιατί γίνεται πάρα πολύ σωστή δουλειά και μου θυμίζει την ομάδα του Κέρατ, ο Όφη.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, να πω και τα χαιρετίσματά μου και στον κύριο Δημήτρη από τη Δράμα, να έχει πάντα την υγεία του και να είναι ευτυχισμένος πάντα. Και στον κύριο Λευτέρη που τον χάσαμε το Real FM, δεν ξέρω τι προβλήματα.
0: Όχι, σήμερα βγήκε σήμερα.
16: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι.
16: Σε άλλες εκπομπές δεν τον άκουγα και λέω, μήπως άνθρωπος το έχει αρρωστήσει.
0: Όχι, μια χαρά. Περίμενε να γυρίσω εγώ για να βγω. Για να βγει.
16: Να είναι καλά και ο κύριος Λευτέρης,
0: ναι, ναι.
16: Να έχει την υγεία του και όπως έχω πει πριν καιρό, εγώ με το Real FM είμαι συστηματικά δεμένος γιατί πριν 10 χρόνια μου έκανε την καλύτερη παρέα όταν δούλευα νυχτοφύλακας. Και από και ένα τελευταίο, ότι ο νυχτοφύλακας είναι από τις πιο επικίνδυνες δουλειές.
0: Εννοείται.
16: Δεν ξέρεις από πού θα σου.
0: Έτσι, έτσι.
16: Λοιπόν, και να πω συγχαρητήρια στους αθλητές μας για τα μετάλλια και στις ομάδες μας που πήγαν τώρα στην Ευρώπη και φέραν βαθμούς.
0: Έγινε
16: για το ΠΑΟ, ναι. Ο Θεός βοηθός. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Να είστε καλά. Πάμε και στον Κώστα Λουτράκη. Καλώς τον Κώστα.
17: Τι κάνουμε, γεια σας. Καλό προσωπικό χειμώνα να έχουμε όλοι και εσείς και όλοι οι ακριατές οι φίλοι που μας ακούνε.
0: Ναι.
17: Όλοι να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα γενικό και μπάσκετ καλό. Εγώ δεν θα ήθελα να βγω. Απλώς ξεσηκώθηκα από τον κύριο Θανάση, το φίλο μου, που βγήκε από τους Αγίους Θεοδόρους και είπε κάτι για τον Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
17: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
17: Με θυμάσαι πάρα πολλά χρόνια. Και ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, στο θέμα του Γιοβάνοβιτς συμπλέουμε εμείς οι δύο.
17: Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι λίγος έως απαράδεκτος. Δεν είμαι πολιτής αυτός. Απλώς τον κύριο Θανάση άκουσα και λέω θα βγω να υπενθυμίσω στο φίλο μου τον Γιώργο τι έλεγα εγώ εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Ναι.
17: Με τα πατά που μας φόρτωσε και με την ομάδα που είχαμε κάνει, το ποτάθμα που έχασε το δικό του, το σίγουρο, γιατί αυτό το ποτάθμα δεν χάνεται, φίλε. Δεν χάνεται το ποτάθμα αυτό. Γιατί ο Παναγιώτης δεν μπορεί να πάρει ποτάθμα σε ένα-δύο χρόνια, τρία. Δεν μπορεί. Φέτος, ξέχασε το. Ακόμη η ομάδα είναι, θέλει φτιάξιμο από την αρχή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Η ομάδα φέτος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα διεκδικήσει. Α, δεύτερη κύριε θέση θα διεκδικήσει. Επειδή στο ΠΑΟΚ είναι πολύ χάλια. Λοιπόν, αυτά ήθελα και εγώ να πω.
0: Ωραία.
17: Καλό χειμώνα σε όλο τον κόσμο και σε εσένα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έλεγα για τον ΠΑΟΚ. Παίρνουμε άμυνα. Ο Παυλένκα μπορεί να σου παίξει 9 και 10, αλλά δεν υπάρχει μάτς να μην κάνει κάποιο λάθος. Έχει αστάθεια. Ο καλύτερος παίκτης στην άμυνα είναι ο Κένι. Σταθερός, αξιόπιστος. Όχι του 10, όχι του 5, είναι 7-8. Center back. Μέχρι τώρα για μένα κανένα δεν κάνει. Ο Μιχαλίδης είναι γνωστή η άποψή μου. Ο Χατζηδιάκος παίζει πολύ άγαρμπα. Συνέχεια κάρτες. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Εγώ το έλεγα και με την εθνική ομάδα. Ο Ελουστόντο λίγα πράγματα. Για μένα ο ΠΑΟΚ θέλει, για να μην πω δύο ενδυνάμει βασικούς, τουλάχιστον ένα βασικό. Ο Γιαννούλης, καλός παίκτης. Έτσι, του λείπουν παιχνίδια, θέλει ρυθμό. Θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθεί. Έχει το ΠΑΟΚ ξυλίκι μέσα του. Μπορεί να βοηθήσει. Στα χαφ. Ο ΜΕΙΤΕ το χειριστήκανε λάθος. Έπρεπε να έχει κάνει η χείριση με το τέλος του πρωταθλήματος. Πήγε συντηρητικά. Χάνει τώρα το 26. Δεν υπάρχει παίκτη σαν το ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ. Ποιος σαν τα Μαρία. Καμία σχέση με το ΜΕΙΤΕ. Μεγάλο πρόβλημα. Άλλο ΜΕΙΤΕ Ζαφύρης. Τρέχει μαμούνι, οχταράκι για να βοηθήσει. Και άλλο σαν τα Μαρία. Εδώ έχει φτάσει τώρα ο Λύση να βάζει τον Τέιλορ που ήταν να φύγει. Τον βάζει αντικαταστάτη του Σάντα Μαρία. Στη θέση 6. Πήρε στον άλλη, ο οποίος ο άλλη το παιδί είχε πρόβλημα στον νόμο, με το Καλημέρα, που είναι καλός παίκτης, θα μπορούσε να βοηθήσει, τώρα σιγά σιγά θα επανέρθει. Έχεις χάσει τον Τέλια, ο Ζίφκοβιτς, Σέντερ Φόρ. Έφυγαν όλοι, έμεινε τώρα ο Μύθου, πήρε τον Εντιαγέ, καλός, αλλά θέλεις και έναν άλλον βασικούρα που λέμε. Ανακοίνωσε ο Μπάουκ τον Ούγκρεσιτς. Και θα πω εγώ ότι δεν έχει σχέση με τον Κωνσταντέλια, γιατί λένε ο νέος Κωνσταντέλιος είναι λάθος αυτό. Καμία σχέση με τον Τέλια. Με την τεχνική του κλπ. Ένα ψηλό παιδί, 20χρονος, στην Παρτιζάν, ξέρει μπάλα, μπορεί να βοηθήσει, είναι ταλέντο, αλλά δεν είναι τέλειας. Μπορεί βέβαια να δέσει με τον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία έχει προβλήματα στην άμυνα, έχει προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία, έχει προβλήματα στην επίθεση, έχει ένα καινούριο προπονητή, τόσα χρόνια ο Λουτσέσκου, και όταν αυτή τη στιγμή παίζεις με την Μπραν που είναι στα μέσα της βαθμολογίας και χάνεις με κάτω τα χέρια, ναι μεν αντέδρασες, εντάξει, έκανες το 2-2. Και αν θέλετε ήταν τραβηγμένο το πέναλτι. Για μένα ήταν τραβηγμένο το πέναλτι που πήραν οι Νορβηγοί. Αλλά δεν θέλω να σταθούμε στη διαιτησία. Σαν γενική εικόνα, ο ΠΑΟΚ έδειξε μια παθητικότητα. Δεν μπορεί. Ο ΠΑΟΚ υποτίθεται έχει καλύτερου παίκτε. Παίρνουν περισσότερα χρήματα. Και θέλει ο Σαββίδης να πάρει και άλλου παίκτε. Ξέρετε πόσε μεταγραφέ καλάσανε τώρα που ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτό Ευρώπη. Έπαθε ζημιά ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστη Ρόδο, μην περιμένει και θα επανέλθω. Έλα, Ανέστη μου, τι κάνει.
18: Γιώργο, χαίρετε, καλή σεζόν να έχεις και καλή παραγωγή να βγάζεις κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Ανέστη μου.
18: Όλα καλά, εδώ έχει πλακώσει πολύ αέρα. Βόρειο-ανατολικός, καθαρός ανατολικός και έχει κυματάκι σηκώσει πολύ. Το λεγόμενο μεντέμια.
0: Ναι.
18: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Γιώργο, στεναχωρέθηκα βασικά και για τον ΠΑΟ, αλλά λίγο πολύ θα αργήσει να φτιάξει πάλι κορμό, διότι έτσι κι αλλιώς μια μέρα ο μέσης της Ελλάδος, ο Κωνσταντέλιας, θα έφευγε. Θα πουλιόταν το παιδί. Δεν μπορεί να μην πάει αυτός ο παίκτης να πάει να παίξει μπάλα στην Ευρώπη. Συμφωνείς?
0: Ναι, πες εσύ αυτό που θέλεις, θα πω κι εγώ. Τα έχω πει, θα τα ξαναπώ για τον Τέλια αργότερα.
18: Ναι. Όπως και να γινότανε, αυτός ο παίκτης θα έφευγε. Θα πήγαινε σε ευρωπαϊκή ομάδα. Τώρα εγώ χάρηκα πάρα πολύ που πήγε σε ένα μεγάλο σωματείο που λέγεται Borussia Dortmund. Σε μεγάλο σύλλογο πήγε. Όπως και ο Καρέσας. Ομογενής. Δεν είναι καθαρό αιμο ελληνικό παιδί που να έχει βγει από ελληνική ομάδα. Έχει γεννήθηκε στο Βέλγιο. Έχει μεγαλώσει με άλλη νοοτροπία, με άλλο ποδόσφαιρο. Πάντως χάρηκα που πήγανε δίδυμο αυτοί οι δύο και στην Μπορούσια θα κάνουν πράγματα και θαύματα. Τώρα, όσο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει ξυλωθεί όλοι και πάλι καλά που αντέξαν οι παίκτες αυτή στη μεγάλη πίεση μέσα στο Κράλοβε. Πίστευα ότι στην πρόκληση του Παναθηναϊκού, αλλά όταν δεν έχεις το δικό σου κορμό και να κάνεις προσθήκες, τρεις, άντε το πολύ, τέσσερις προσθήκες καλές. Εδώ έκανες 10 προσθήκες. Δηλαδή, όλος ο κορμός από την αρχή. Γιώργο, συμφωνείς, παιδί μου?
0: Βεβαίως.
18: Η ΑΕΚ πάλι επίσης χάρηκα που θα παίξει στο Champions League. Δικαιούται και αυτή τα τελευταία δύο χρονιά. Ήρθε ο Νίκολιτς, τους έφτιαξε καλή ομάδα με. Πήρε πόσες προσθήκες, τρεις, τέσσερις πήρε.
0: Ναι.
18: Θα αντέξει, μέσα στους ομίλους θα αντέξει. Εγώ τη βλέπω την ΑΕΚ να περάσει. Εγώ τη βλέπω την ΑΕΚ και στους 16 να την περάσουν. Εντάξει, για αυτοί που δικούν το ποδόσφαιρο θέλουν και να έχουν και μερικές ομάδες δορυφόρους. Λοιπόν, μέσα στα θηρία. Τους βολεύει δηλαδή. Τώρα, Όφης. Μπράβο του, μου θυμίζει η ομάδα του Ευγένιου Γκέρα, του συγχωρεμένου. Δηλαδή, αναμορφωτής από την ημέρα που πάτησε τον πόδι του ο Κώτης στο Ηράκλειο, βλέπουμε έναν Όφη κάπως διαφορετικό. Και τι έκανε και ο Όφης, τρεις προστίκες έκανε. Και μπράβο στον Κώτη.
0: Να.
18: Μπράβο στον Κώτη, μπράβο στον Κώτη.
0: Απλά θέλω πριν κλείσεις να μου διευκρινίσεις λίγο. Τι εννοούσες ότι θέλουν ομάδες δορυφόρους για την ΑΕΚ? Πώς το εννοούσες?
18: Όχι, δεν εννοώ δορυφόρους για την ΑΕΚ ή για τον Παναθηναϊκό. Θέλουν μικρές ομάδες,
0: ναι,
18: να κάνουν τις ζημιές και εννοώ στοιχηματικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καλά, ναι, αυτό εννοείται ότι η Μπουκ αυτή, οι μεγάλες εταιρείες, αυτά θέλουν, εννοείται.
18: Ακριβώς. Ναι, σωστό σωματείο με οι άνθρωποι. Δεν πάω για την
0: Ναι, όχι, το ερώτησα για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις. Εντάξει,
18: εννοείται.
0: Ωραία, εντάξει.
18: Αφού με ακούει όλη η Ελλάδα, εννοείται. Εντάξει. Λέω ότι η ΑΕΚ είναι ένας δορυφόρος για την Ευρώπη. Η ΑΕΚ άξιζε που πέρασε. Ευνοήθηκε στην κλήρωση.
0: Να, καλή κλήρωση είναι. Καλή κλήρωση.
18: Ναι, εντάξει, ευνοήθηκε. Ναι. Μπράβο τη, ευνοήθηκε. Μα στο ποδόσφαιρο τι θέλει να έχει και λίγο τύχη.
0: Ναι. Ωραία, πολύ ωραία.
18: Τώρα, όσο για τον Παναθηναϊκό, Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον κορμό με τον Νίστρου θα προχωρήσει και θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι, μακάρι, εγώ το εύχομαι. Το έχουμε ανάγκη να δούμε ένα Παναθηναϊκό δυνατό. Μακάρι.
18: Μπράβο, εγώ θέλω να δω ένα Παναθηναϊκό από το 93 έως το 97. Αυτό τον Παναθηναϊκό ονειρεύομαι πάλι, που γελούσανε τα χείλη μου, τα μάγουλά μου. Τα πάντα όλα χαιρόμουν να βλέπα ένα τέτοιο Παναθηναϊκό ξανά.
0: Ωραία, Ανέστη μου. Λοιπόν, να σε καλά.
18: Θα τα πούμε στο τηλέφωνο.
0: Να σε καλά, Ανέστη μου, να σε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
19: Real FM.
20: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
21: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
22: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
23: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
20: Τι βλέπεις Medium για τις εκλογές?
23: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
20: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
23: Ναι.
20: Τι βλέπεις?
23: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
20: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
24: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
25: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
26: This is going to be absolutely massive.
25: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
27: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
28: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, για το θέμα του Ντέλια, γιατί έχω δύο λεπτά μόνο, να πω ότι για μένα κακώς κατηγορείται ο Σαββίδης. Κανένας δεν μπορούσε να κρατήσει αυτόν τον παίκτη στην Ελλάδα. Απλά δεν το χειριστήκανε καλά, αφού λίγο πολύ περίμενες ότι θα δώσεις τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν είχες ετοιμάσει την επόμενη μέρα. Από πέρυσι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα. Εντάξει, τώρα φέρανε το συγκεκριμένο παίκτη από την Παρτιζάν, είπαμε δεν είναι Κωνσταντέλιας. Τώρα, Χρήστο, από την επανομή που μου λες ότι ο Ντέλιας δεν ήθελε να φύγει, τότε γιατί έφυγε, γιατί πήγε, γιατί υπέγραψε? Δηλαδή με το ζόρι τον πήγανε. Ο Κωνσταντέλιας πήγε στη Γερμανία, τον βλέπω μια χαρά, ευδιάθετος, και μπήκε και γρήγορα στο νόημα, υπέγραψε, θα παίρνει πάνω από 3 εκατομμύρια, δεν κατάλαβα. Ποιος σου είπε ότι δεν ήθελε να φύγει? Κακώς έχει βγει αυτό, γιατί βγήκανε διάφορα, θα φύγει, λέει ο Μιχαηλίδης, ένδειξη αντίδραση, θα φύγει, λέει ο Ζαφίρης. Τι λέτε ρε παιδιά? Πού τα βρήκατε αυτά? Ίσα ίσα που άμα φύγει ένας παίκτης καλός, είναι ευκαιρία για τον άλλον να αναδειχθεί. Δηλαδή θα χαλάσει την καριέρα του Ζαφίρης επειδή έφυγε ο Ντέλιας? ή ο Μιχαηλίδης ή οποιοδήποτε. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, είναι καφενιακά, να με συγχωρείτε. Είναι φυσικό επόμενο. Δεν χωρούσε η Ελλάδα τον Τέλεια. Είναι μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Θα τους τρελάνει τους Γερμανούς. Εγώ του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και θα κάνει μεγάλη μεταγραφή. Εδώ είμαστε. Υγεία να έχουμε. Εδώ είμαστε. Θα πω περισσότερα αύριο. Κωνσταντίνος Ίδρα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δυστυχώς, παρόλο την αισιοδοξία των μεταγραφών που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός μαζί με το όνομα του νέου προπονητή, δείχνει ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμη και στα βασικά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει φέτος και δομικά στην ομάδα αλλά και στην ψυχολογία του οργανισμού γενικότερα. Ο Δημήτριος, οι Τούρκοι κάνουν φοβερές μεταγραφές, το χρήμα είναι το μίσο. Εντάξει, κάνουμε καλές μεταγραφές. Το θέμα είναι, είδε η Τράμπζονσπορ με του Σαλάχ 4 έφαγε από τη Φερεντσβάρος. Έτσι. Λοιπόν, ο Πουαρό, η Μπότο Γκλιμ του Νότου διαφαίνεται. Ο Σεφ είναι λίγο μεγάλο τώρα. Το πρέπει να το διαβάσω. Θα το πω αύριο, άμα είναι. Είναι λίγο μεγάλο. Έτσι, στείλ το μου αν θέλει και αύριο. Αυτό που είσαι, γιατί πρέπει να κλείσω να ακούσουμε την ανεμόνα του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε χθες, έγινε η κηδεία του. Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Κλείνουμε λοιπόν με την ανεμόνα, να τον αποχαιρετήσουμε μαζί και αύριο 1:00 με 4:00 με τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη που γεννήθηκε σε σήμερα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
0: Θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
10: βαψίματα,
8: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Στην κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: το υποταγή. Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730-62153.
9: See you at Corner.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα. Τετάρτη τους δρόμους πήρες μοναχός, μάνα, σβησμένος.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα... Όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδι Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
8: και 6983 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Πόπαμ Φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.